0: η πηγή της μουσικής σου. Όταν πνίγεσαι στη δουλειά. Hard 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: L'histoire n'est pas une course de vitesse, mais de fond et sans fin. Ahmed Sékou Touré.

0: Η ώρα είναι 4. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: κάνω.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν,
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχάσετε.

0: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι, έτσι. Εντάξει. Που φτάνουν,
1: και να παραδειγματίζονται.
0: Πούμε, έτσι. Που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τα όνειρα, φιλενάδα, και το αποδεικνύει αυτό που θα πούμε, δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να θες να τα πραγματοποιήσεις.
1: Και η επιτυχία δεν έχει ηλικία, έτσι. Επίσης.
0: Ένα ζευγάρι, λοιπόν, ο κύριος Θεόφιλος Κανέλλος, ο οποίος είναι σιγά-σιγά στην σύνταξη.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, παρακαλώ. Και η γυναίκα του, η κυρία Δανιέλια Αποστολία Μακρύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Παρακολουθούσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου,
1: ναι,
0: μαθήματα.
1: Για.
0: Και δώσαν εξετάσεις.
1: Όχι, πανελλήνιες.
0: Ναι, αγάπη.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μάλιστα 16.300 μόρια ο κύριος, 16.240 η κυρία.
1: Μάλιστα. Και ήτανε πού, στην οικονομία.
0: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οικονομικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήριά μου.
0: Εάν όμως,
1: ναι,
0: ψάχνεις σπουδές τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο τα έχουμε ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Ανώτερες σχολές Α.
1: Βεβαίως. Για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων. Δηλαδή, για μηχανικούς αυτοκινήτων, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς. Τέλος πάντων, ό,τι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά. Mm. Στο 210-52-79-500.
0: Να πω και εγώ
1: Αθήνα,
0: κάτι.
1: Ναι.
0: www.eekalpha.gr.
1: Οικονομιακά δίδαξα, να μην ξεχνάμε, για λίγες μέρες.
0: Δεν το ξεχνάμε.

0: Κοίτα, αυτό δεν το λέμε γιατί νομίζω ότι τέλος πάντων επειδή γίνεται αύριο και μεθαύριο,
1: ναι,
0: το λέμε κάπως αργά.
1: Ναι, αλλά το λέμε όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φιλενάδα, όταν βλέπω, ας πούμε, σε χώρους πολιτισμού και τα λοιπά, να γίνονται πολύ ωραίες υποστηρικτικές κινήσεις.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και γι' αυτό το λέμε. Παιδιά, το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου,
1: εμβληματικό,
0: θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά με τα μεσονύχτιες παραστάσεις.
1: Σωστό.
0: Και μ' αρέσει. Και μάλιστα η δεύτερη παράσταση, το Oedipus Steps,
1: ναι,
0: σε σύνθεση του Ζήση Σέγγλια,
1: ναι,
0: είναι αύριο και μεθαύριο εκεί στις 12 η ώρα το βράδυ.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό?
0: Πανέμορφο πραγματικά.
1: Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για το αρχαίο στάδιο, έτσι, έτσι, για το αρχαίο θέατρο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα το πιο ωραίο. Το φεστιβάλ, λέει, σε συνεργασία με την Τέλα Αργολίδας,
1: ναι,
0: και εδώ τους βγάζω το καπέλο, θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για την παράσταση
1: και
0: αυτή.
1: Και μπράβο τους, να βοηθήσουν.
0: Λοιπόν, η αναχώρηση, το λέμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται, θα γίνει 8.30 ώρα το βράδυ από την Αθήνα, από την Ιερά Οδό 150, είναι στον Ελαιώνα.
1: Στον Ελαιώνα, κοντά στο σταθμό.
0: Στο μετρό, ναι, έτσι. Ενώ η αναχώρηση για επιστροφή προς την Αθήνα είναι 1.30 ώρα το βράδυ από το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου.
1: Και για τις 2 μέρες.
0: Έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικά δρομολόγια. Τι μου αρέσει, πόσο μου αρέσει να υποστηρίζονται.
1: Έτσι, έτσι, που ομαδοποιείται αυτό και βοηθάει.
0: Υπάρχουν, λέει, επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το μικρό θέατρο αρχαίας Επιδαύρου κοντά στο λιμάνι της Παλιάς,
1: ναι,
0: προς το αρχαίο στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο,
1: δεν πειράζει, να τα λέμε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, εσύ, αυτά είναι τώρα.
1: Εσύ που έχεις παράπονο. Κάνεις εκπομπή μέσα στα ερκοντίσια σου, στις δροσιές σου, στα όλα του.
0: Τι όχι όπως οι βασιλιάδες.
1: Ναι, ο φουκαράσα μου. Τον βάλανε εκεί μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε.
0: Κόντεψε να σκάσει.
1: Έσκασε, τι να σκάσει. Λοιπόν, και το είδαμε και έχει και λίγο πλάκα.
0: Έχει, δεν έχει πλάκα για αυτόν, έχει πλάκα για κάποιον άλλο. Αλλά δεν το έχουμε πει ακόμα την είδηση.
1: Ο Κάρολος τι έκανε, αγάπη μου.
0: Άκου να δεις τώρα. Ο Κάρολος είχε μία εκδήλωση στο παλάτι St. James. Μες. Έτσι, okay. Αυτό είναι πολύ παλιό.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν διαθέτει κλιματισμό.
1: Όχι.
0: Τα παράθυρα δεν ανοίγουν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες, ναι. Αλλά ο αέρας δεν αναπνέεται εκεί μέσα.
1: Έτσι.
0: Κάτι τώρα η μέρα που διάλεξε 35,5 βαθμοί, τώρα μιλάμε για την Βρετανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε κατακλυσμός και ο άνθρωπος άρχισε να στάζει από υδρότα ο βασιλιάς. Και βεβαίως επειδή ήταν βασιλιάς,
1: ναι.
0: Για να είναι δροσερός,
1: ναι.
0: Ανέλαβε ο επικεφαλής υπηρεσιών του παλατιού, παρακαλώ, απόστρατος αντινάβαρχος, ο Τόνι Τζόνστον Μπέρτ, να του κρατάει,
1: ναι.
0: Ένα μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα όπου και αν πήγαινε.
1: Εγώ νόμιζα λεκανίτσα.
0: Όχι, όπου και αν πήγαινε. Και η ερώτηση με εμένα είναι, ο ανεμιστήρας είναι ηλεκτρικός. Ναι. Πόσο καλώδιο είχε αυτή η μπρίζα που τον ακολουθούσε όπου πήγαινε.
1: Να σου πω.
0: Για πες.
1: Είσαι λίγο πίσω.
0: Είμαι λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Ήτανε με μπαταρία.
1: Ναι, ρε αγάπη μου, για όνομα του Θεού.
0: Γιατί εγώ το σκεφτόμουν να κουβαλάει και το καλωδιάκι μαζί, κατάλαβες. Και συγγνώμη,
1: σερ. Ναι, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει.
0: Κοντζάμ αντινάβαρχος.
1: Έτσι.
0: Να κρατάει τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αυτά έχουν οι βασιλιάδες, φίλοι μου.
1: Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν το είχε πάρει χαμπάρι ο Άννας.

0: Έλα, έχουμε καινούριο πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Με μία η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Julianne Moore.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή ή αρέσει.
1: Ή δεν αρέσει καθόλου.
0: Ή δεν μπορείς να τη δεις.
1: Μα και ο συνάδελφός ο Πολ Τζιαμάτι. Ή ναι. Που τον λατρεύεις ή που δεν θες να βλέπεις.
0: Όχι. Έχουνε καινούριο πράγμα.
1: Έχουνε.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Έχουνε ναι. Μια καινούργια ταινία.
0: Οκ. Okay.
1: Που λέγεται The Debut. Έχω δει το βιντεάκι.
0: Το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν χάνει αυτή η γυναίκα. Για πες.
1: Κοίταξε τώρα δεις. Μιλάμε για μια γυναίκα σε μια σχετική ηλικία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην περιοχή της παίρνει ένα μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση. Στην οποία όμως έχει έρθει ένας γνωστός σκηνοθέτης που τον παίζει ο Πολ Τζιαμάτι. Για να σκηνοθετήσει αυτή την ερασιτεχνική επανάσταση. Και περνάει μαζί του τα πάνδυνα.
0: Έλα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για πες.
1: Μέχρι που στο τέλος υπάρχει, αφού έρχεται σε ρήξη και γίνονται όλα άσχημα, υπάρχει μια βαθιά φιλία μεταξύ τους. Ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το τρέιλερ που είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Deadline, απλώς να σου πω, ναι. Το site, την παραγωγή της ταινίας έχουν συνυπογράψει και η Emma Stone, η οποία
0: ναι.
1: Κάθε πέτρα και εκείνη.
0: Ναι. Να βγάλει και κανένα φράγκο.
1: Μαζί
0: το
1: με τον Dave McCary, τον Al Hedding και τον σκηνοθέτη τον Jesse Eisenberg.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο.
1: Ναι,
0: είπατε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα ξεκούραση.
0: Και το φθινόπωρο, τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Μπορείς να εγγραφείς για να μάθεις πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όπως είπε και η Άννα, γραφιστική και πληροφορική. Ανώτερες σχολές Α, παιδιά, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και πολύ εύκολο τρόπο, είτε να κάνεις την εγγραφή σου, είτε να ρωτήσεις ό,τι χρειάζεται, καλώντας το 210-5279-500,
0: 210-41-20-714,
1: ή με ένα μικρό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Έβγε, μαντάμ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στην ώρα της είναι εδώ. Παιδιά, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και μας κάνει να υποφέρουμε. Λοιπόν, σ' ακούμε.
0: Σήμερα όντως το κλίμα δαγκώνει.
1: Για πες.
0: Η νέα απειλή στις παραλίες της Μεσογείου ονομάζεται Βίμπριο. Το ξέρατε, πρόκειται
1: Όχι.
0: για ένα σαρκοφάγο βακτήριο που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες. Ένας υδρόβιος μικροοργανισμός που ζει φυσιολογικά σε θαλάσσια και υφάλμηρα νερά, ειδικά σε περιοχές όπου οι ποταμοί εκβάλλουν στη θάλασσα και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, έχει οδηγήσει ήδη στο κλείσιμο παραλιών, προκαλώντας γενικευμένη ανησυχία στη Μεσόγειο. Το Βίμπριο είναι στενός συγγενής του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα, αν και οι δύο μικροοργανισμοί προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες, εξηγεί ο οργανισμός Γκάβη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λίμωξη μπορεί να προκαλέσει νεκροτική απονευρίτιδα, κατά την οποία ο ιστός γύρω από το τραύμα καταστρέφεται γρήγορα. Το βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σύψη και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζονται ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου, προσθέτει. Αν δεν ήταν ήδη αρκετά δυσίωνα όσα αναφέρουμε, πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή της EFSA προειδοποιούν ότι η συχνότητα εμφάνισης του βακτηρίου Βίμπριο στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ιδίως σε ύδατα χαμηλής αλατότητας και σε εκβολές ποταμών. Μαντέψτε γιατί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και η είδηση έρχεται από το One Man.
1: Το είπαμε. Παιδιά, ας προσέχαμε.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη φρέση. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 105.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Εάν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Καλά.
1: Παντού θα, τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο,
0: και,
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια. Θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε πόλεις που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα,
0: πισίνα,
1: που έχουν μια πισίνα, πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε.
1: Εκεί και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Yes. Who's back again? Shady's back.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές,
0: όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚ Α, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust Might, σας
0: αρέσει
1: πάρα
0: πολύ.
1: Μου
0: αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, ήταν 2 ώρες μαζί σας, το 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Γεια σας!
1: Γεια σας και χαρά σας!
0: Και αέρα στα πανιά σας!
1: Μπράβο, ωραία. Γεια σου Μερούλα!
0: Γεια σου Θάνο!
1: Περάσαμε, καβατζώσαμε και την Τετάρτη ήρθε η Πέμπτη. Πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Τώρα θα το πω και εγώ και αν το πεις και εσύ έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Σπανίως συμβαίνει. Μου λείπει η Δευτέρα.
1: Αχ, δεν πάμε καλά παιδιά. Τι θα κάνω εγώ με αυτή την εδώ. Ρε εσύ, με το που έρχεται η Δευτέρα λες άντε να έρθει η Παρασκευή. Έρχεται η Πέμπτη και φωνάζεις που είναι η Δευτέρα.
0: Αφού πέρασε ωραία.
1: Α,
0: γιατί μάλιστα. Δηλαδή να μην το αναπολώ ως ωραίο.
1: Α.
0: Δηλαδή να κάθομαι εδώ πέρα και να λέω τι κρίμα που...
1: Ναι, έρθει... τι κρίμα, βέβαια.
0: Το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό που θα έρθει δεν σε αρέσει γιατί...
0: Δεν έχω κανονίσει κάτι.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.
0: Ναι.
1: Γεια σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω.
1: Κρατιέμαι,
0: σφίγγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου, με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα, πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι, έκανα. Ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.
2: Ξέρεις πόσα πράγματα έκανα. Δεν μπορώ να σου πω. Ήταν τόσα πολλά που δεν πρόλαβα να τα μετρήσω. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε για ένα τραγούδι καλύτερα.

0: μας αναζητήσετε στο πανέμορφο Facebook, αυτό το γλυκύτατο Facebook. Θα ψάξετε να μας βρείτε λοιπόν Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το όνομά σας, το μήνυμά σας. Θα την πάμε για διακοπή, γιατί καλά, δεν είμαστε καλά.
1: Ναι.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Θα πεις κάτι?
1: Να σου πω το τραγούδι. Όχι, βεβαίως θα πω. Το τραγούδι, το «Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», το ξέρεις?
0: Το ξέρεις.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η καρδιά μας κάνει από πάνω από 100.000 χτύπου σε μία μέρα.
0: 100.000, ε? Mm-hmm. Και αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι την άχρηστη πληροφορία της ημέρας
0: πλέον παίρνει ησυχία. Αλλά στην παρούσα φάση λίγο άσχετη.
1: Γιατί άσχετη?
0: Δεν ξέρω.
1: Που το συνδυάσαμε μουσικό τραγούδι. Έκανα και τα τραγουδικά τέτοια.
0: Τραγουδικά, καινούριες λέξεις. Μαθαίνω καινούριες λέξεις. Έχουμε καινούριο. Καινούρια διάλεκτη. Διάλεκτο. Άντε με κόλλησες.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για τραγούδι. Διάλεκτο. Άσε με. Τι είπα.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να πω για τα γρεβενά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξαναβρήκα και το θυμήθηκα.
0: Για πες το για τα γρεβενά.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά?
0: Καλά είναι.
1: Πάνε να ανταγωνιστούν,
0: ναι,
1: τα τρίκαλα.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στις έξυπνες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά? Έξυπνες στάσεις λεωφορείων, όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν συσκευές τους όπως τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι νέες στάσεις διαθέτουν οικολογικό αποτύπωμα, είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό στην ώρα άφηξης των αστικών και περαστικών κοινωνιών μέσω των ηλεκτρονικών πινακιδών, ενώ σύντομα θα παρέχουν. Πινακίδων, συγγνώμη. Ενώ σύντομα θα παρέχουν και ασύρματο δίκτυο WiFi. Φιλόλογος θέλεις να γίνεις?
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου, από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
1: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω να μιλάω.
0: Καλά, μίλα.

0: Έλα, λοιπόν, θα πεις κάτι ή να διαβάσω μία είδηση?
1: Επέστασή.
0: Έρευνα απενοχοποίησε, λέει, την προσθήκη γάλατος στον καφέ. Βάλτε, λέει, όσο θέλετε. Η προσθήκη γάλα στον καφέ είχε ενοχοποιηθεί από το 2015 όταν μελέτες ενημέρωσαν ότι το γάλα, όταν το καφές με το γάλα αναμειχθεί, αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου από τα ούρα. Νέα έρευνα όμως απενοχοποιεί πλήρως αυτή την συνήθεια. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε όσο γάλα θέλετε στον καφέ σας, θα σας κάνει πολύ καλό. Το ήξερες εσύ?
1: Όχι, αλλά εμένα, ξέρεις τι, δεν μου αρέσει το γάλα στον καφέ, παρά ότι πίνω φρέντο καπουτσίνο.
0: Και εμένα καθόλου.
1: Αλλά μου γίνεται νιανιά, αλλά πίνω φρέντο καπουτσίνο, ναι, γιατί μου αρέσει κανέλα.
0: Η προσθήκη, λέει, γάλακτος στον καφέ μπορεί να έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Το ξέρεις και αυτό?
1: Όχι.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, πάντα εδώ στα μικρόφωνα και εσείς στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε εδώ.
2: Εμείς είμαστε εδώ.
1: Σας και εσείς.
2: Ακούμε. Δεν σας διαβάζουμε.
1: Σας ακούμε. Δεν μας ακούνε. Τους ακούμε.
2: Άμα ακούμε αυτά που μας λένε.
1: Θα μας λένε. Κάτι θα μας πούνε και εμάς.
2: Μας λένε.
1: Για πες τώρα τι ήθελες να πεις εσύ.
2: Θα σου το πω μετά.
1: Όχι, πες το τώρα.
2: Όχι, δεν θέλω να σου το πω τώρα.
1: Καλά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, την επόμενη φορά που έρθεις, θα έρθεις στο στούντιο, θα έχεις μάθει να φτιάχνεις ντορμαδάκια και να έχεις,
1: βεβαίως,
0: να έχεις κάνει και τα τεστ, να ξέρουμε ότι τρώγονται, μας πιάσει και τίποτα. Και μετά θα έρθεις εδώ, συμφωνείς?
1: Συγγνώμη, την επόμενη φορά εννοείς αύριο?
0: Την
1: πότε θα προλάβω να μου φτιάξω το ντορμαδάκι και να το...
0: Κοίταξε να δεις, σου δίνω 2-3 μέρες να κάνεις μια σχετική προετοιμασία, να μάθεις πώς γίνονται και να μας έρθεις. Μην μας στείλεις και αδιάβαστος. Για δικιά μας προστασία, όχι για δικιά σου.
1: Να το κάνουμε για του χρόνου. Να το κάνουμε για του χρόνου, να είμαστε σίγουροι.
0: Να μάθεις, δηλαδή, αν σε στείλουμε στο μάστερ, πότε θα μάθεις εσύ? Θα πες 50 μάστερ σεφ θέλεις για να φτιάξεις ένα ντορμαδάκι?
1: Στο μάστερ σεφ, αν πάω εγώ, θα κάνω εναλλακτική μαγειρική.
0: Δεν θα τρώμε δηλαδή. Αυτό είναι
1: δηλαδή, ντορμαδάκι χωρίς ρύζι.
0: Σκέτο ρύζι. Νερόβραστο.
1: Άγια σου.
0: Άγια σου, κατάλαβα.
1: Σκέτο ρύζι. Και δίπλα τον ντόλμα.
0: Καλά, καλά.

0: αυτό.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τι ανακάλυψα. Έκανα έτσι.
2: Στον Άρη που είχες πάρει.
1: Στον Άρη που είχα πάει. Έκανα ξεκαρτάρισμα στα πράγματα που είχα και βρήκα κάτι βιντεοκασέτες.
2: Ναι.
1: Και βρήκα και κάτι κασέτες ραδιοφωνικές. Αυτές, παλιές, καλές, ιστορικές.
2: Ναι.
1: Και τις λέω, έλα εδώ παιδί μου, τις λέω να σου δείξω τι είναι αυτό. Τις λέω, αυτό μέσα έχει ταινία.
2: Ναι.
1: Το κοίταγε από εδώ, το κοίταγε από εκεί. Και πού μπαίνει, μου λέει. Λέω, υπήρχαν ειδικά τέτοια. Το κοίταγε. Παίρνει την κασέτα, τη λέω: κοίτα να δει. Λέω: αυτή είναι, έχει τραγουδάκια, λέω. Και τη βγάζαμε και έτσι και τη μαζεύαμε και με το στυλό.
2: Και σου λέει: αυτή που. Τι είναι, σπηλιά μέσα.
1: Καλά, δεν μπορούσε να το διανοηθεί το μυαλουδάκι τη. Αλλά έκανε το άλλο φοβερό που δεν μπορούσε να διανοηθεί το δικό μου μυαλουδάκι. Έβγαλε την κασέτα να το μαζέψει και πάει η κασέτα.
2: Αμαν, πάει.
1: Τόσα χρόνια την κράταγα.
2: Την κράταγες
1: για
2: εσύ.
1: Να έρθει ένα σκατό μπεμπεδάκι
2: και να μου
1: την
2: χαλάσει. Είδες, κάνε παιδιά σου, λέει.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Εδώ είμαστε. Είμαι Μέρη και ο Θάνος. Κάτι είπες. Έτσι σε έβλεπε σαν ούφο, είπες πριν η κόρη σου, και θα σου διαβάσω μία είδηση. Έχεις αφήσει. Αφήνει σκουπίδια παντού.
1: Εγώ ναι, αφήνω.
0: Ακόμα και στον Άρη.
1: Και στον Άρη επέβησα.
0: Εντοπίστηκαν, λέει, πάνω από 7 τόνοι ανθρώπινα σκουπίδια στον Άρη.
1: Ποιος πάει εκεί πάνω.
0: Σε μετατρα... Κοίταξε κάτι. Έχουν πάει ένα σκασμό μη εμπαδρωμένες αποστολές. Κάτι αυτοκινητάκια, κάτι τηλεκατευθυνόμενα. Παίζει ο μικρός με το τηλεκατευθυνόμενο. Όχ, λέει, πήγα στον Άρη. Τι κάνω τώρα, πάει. Έμεινε εκεί.
1: Συγγνώμη, εκεί δεν αιωρούνται.
0: Στον Άρη.
1: Στο σύμπαν.
0: Παιδί μου, δεν έχουμε στείλει πόσα αυτοκίνητα που ψάχνουν και κυκλοφορούν. Πόσες φορές έχουν βγει στις ειδήσεις ότι έφτασε στον Άρη το τάδε μη επανδρομένο διαστημικό όχημα, που είναι ένα πραγματάκι, ξέρω, σαν
1: και
0: ένα
1: τραπέζι.
0: Συγγνώμη,
1: πας στον Άρη, κατεβαίνεις, περπατάς.
0: Εσύ όχι.
1: Γιατί εγώ όχι.
0: Γιατί εσύ έχεις γεννηθεί εκεί, δεν χρειάζεται καν. Εσύ ορίσαι, είσαι παντού εσύ, είσαι σε όλο το γαλαξία. Δηλαδή δεν υπάρχει έτσι, να μ' αφήσεις τέτοια στην είδηση ή όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Καλά, πάω για ένα τραγούδι και μετά.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη από τον Άρη.
1: Η
0: Μέρη από τον Άρη.
1: Τι είναι εσύ, του Άρη.
0: Του Άρεος. Λοιπόν.
1: Σωστό.
0: Και συνεχίζει να τελειώσει αυτή την. Μήπω την
1: πίπτυση.
0: Ο Άρης λέει είναι διάσπαρτος από άχρηστα ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενα. Υπολογίζεται σε 7 τόνους, προέρχονται από 3 πηγές, λέει, κατά τη διάρκεια των περίπου 50 ετών της εξερεύνησης του πλανήτη, πεταμένα εξαρτήματα, διαστημοσυσκευές που έχουν συντριβεί και όσες είναι ακέραιες, αλλά αδρανείς και μη λειτουργικές πια. Δηλαδή αυτές έχουν μια μπαταρία, έτσι κατεβήκαν στον Άρη, πήραν δείγματα, στείλαν φωτογραφίες, κάναν τέλος πάντων το να κάνουν, τελειώσαν οι μπαταρίες. Παπαλα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα.
1: Εωρούνται τα πράγματα στον Άρη.
0: Τώρα αυτό τι να σου πω. Πώς να εωρούνται. Τι εννοείς.
1: Συγγνώμη.
0: Άμα πατήσεις πάνω στον πλανήτη, κάποια βαρύτητα την έχει. Δεν μπορεί. Όπως είναι και στη Γη.
1: Οπότε,
0: εωρούνται όταν είναι εκτός της έλξης του.
1: Μας ενημερώνουμε την έρευνα για να μας πούνε ότι ο Άρης είναι κατοικήσιμος.
0: Από σκουπίδια, βρε πουλάκι μου.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πας κι εσύ.
0: Σκουπίδι είσαι.
1: Σκουπίδι σε μάτια μου.

0: κομμάτι μου. Αυτό ήταν το δικό μου κομμάτι.
1: Αυτό το κομμάτι, κοίταξε κάτι. Αυτό είναι το ταψί. Γιατί το κομμάτι το έχεις φάει και τώρα δαγκώνεις το ταψί, Μέρη. Δεν άφησες τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο εδώ.
0: Πεμπτούλα ζάχαρη, πεμπτούλα μέλι.
1: Τι πεμπτούλα ζάχαρη, πεμπτούλα μέλι, μωρέ. Πέμπτη κλείνει, τέλος, γεια σου.
0: Ναι,
1: πήγε αλλά... να μαγειρέψεις.
0: Να σου πω, καλωσορίζω την επόμενη μέρα, μου λες Πέμπτη είναι.
1: Μέρη.
0: Λέω για την σημερινή μέρα, τι Πέμπτη, τελειώνει Πέμπτη. Δηλαδή αποφάσισε τι θες. Θες να είναι ή να μην είναι. Δεν μπορώ εγώ να μπαίνω σε αυτό το δίλημα συνέχεια.
1: Μέρη.
0: Να μπερδεύουμε το λαό μας έτσι.
1: Δύο πράγματα θα σου πω. Πήγαινε να πλύνεις το αμάξι σου και πήγαινε να μαγειρέψεις.
0: Αφού πάνω θα βρέξει.
1: Θα βρέξει απ' έξω, Μέρη, από μέσα δεν βρέχει. Εκτός αν αφήσει και τα παράθυρα ανοιχτά.
0: Δεν δίνω εγώ δεκάρικο μόνο από μέσα.
1: Έχει κάτι βιντεάκια που πάει, ξέρω, είναι στο πλυντήριο και είναι η κοπέλα και πάει να πλύνει το αυτοκίνητο και το έχει με ανοιχτά τα παράθυρα και είναι μέσα στο αμάξι και κάθεται και περνάει μέσα από το μηχάνημα με τη βούρτσα και κάνει μπάνιο μέσα ολόκληρη.
0: Αυτό μπορούσε χαλαρά να το
1: κάνω. Εύκολα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για μπογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Άκου λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη Δήμου που άνοιξε τη σημερινή μας εκπομπή και σας προτρέπει. Άκου λοιπόν εδώ την εκπομπή, δύο ωρίτσες είμαστε. Όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις και πόσο σε ζηλεύω αν είσαι σε κάποια παραλία. Χριστίνα, εσύ, σαν να σε βλέπω. Μου είπες. Εγώ εδώ πέρα πάντως και σήμερα θα σας κάνω την καλύτερη παρέα.
1: Με κοίταξες κάτι.
0: Θα τα πούμε. Κυρίως όμως θα ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Έχουμε και καλοκαιρινά, έχουμε και καλή διάθεση. Εδώ θα είμαστε.
1: Μα κάθε πράγμα.
0: Όπως πάντα πιστεί στο ραντεβού μας και αυτό το

Και εις ανώτερα λοιπόν είσαι για μένα παρελθόν και ελπίζω να μην νιώθετε έτσι για το καλοκαιράκι αυτό, που η αλήθεια είναι ότι η αναμονή τελικά κάνει πιο γλυκές τις μέρες των διακοπών. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο έτσι αυτό που ζούμε σίγουρα, είτε για λίγο είτε για πολύ. Την υγειά μας να έχουμε, όπως λέει και ο λαός, από τον παλιό καλό καιρό. Αλλά πόσο γρήγορα περνάνε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, πάντως το καλοκαίρι δεν τελειώνει εδώ, ούτε τελειώνει με το που γυρνάμε στη βάση μας. Αυτό να το ξέρετε, συνεχίζεται και στην Ελλάδα είναι κρεμασμένα εκτός χρονικών ορίων.

δεν ξέρω ακριβώς τι ξυπνάει στον καθένα ο Αύγουστος, ο μήνας Αύγουστος. Η επιστροφή στο χωριό, σε κάποιο νησί ή στο δικό σου νησί. Ή στο δικό του νησί, ή στο δικό της νησί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κρύβει μια μελαγχολία κάποιες φορές σε κάποιους ανθρώπους έτσι ίσως λίγο πιο ευαίσθητους που τους έχει πιάσει μια νοσταλγία πάλι και μας πιάνει μια νοσταλγία όταν ακούμε καλλιτέχνες από το παρελθόν όπως τον Γιώργο Αλκαίο. Τώρα όμως θα ακούσουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο και λίγο διαφορετικό. Μια ολοκένουργια εκτέλεση από καλοκαιρινή, ξέρετε, όταν λέμε ολοκένουργια του τελευταίου χρονικού διαστήματος και ένας λογαριασμός που πια τον ξέρετε καλά.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977 στο Μεδίτερ.

Εδώ είμαστε με καρδιές που χτυπάνε μηχανικά και όχι μόνο βέβαια. Τα κύματα από το Αιγαίο δεν μπορεί να τα πάρει κανείς από το δροσερό σχετικά Αιγαίο, γιατί εντάξει, σε κάποιες θάλασσες της κεντρικής και βόρειας Μεσογείου τα νερά είναι πιο ζεστά από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εδώ είμαστε εμείς όμως για να ζεσταθούμε με τον δικό μας τρόπο, χορεύοντας. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

ήχοι και στίχοι από εκείνους που μας θυμίζουν παλιά ελληνική ταινία. Αυτό είναι το σούσουρο από την Ανδρομάχη. Ήχοι και στίχοι που θέλουμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε βασικά, όσο και αν ζεσθενόμαστε. Άλλο ένα ζεστό καλοκαίρι, να δούμε που θα πάει αυτό και πόσο καιρό θα κρατήσει, γιατί στην αρχή του αυτό το καλοκαίρι μας χαρίστηκε λιγάκι, αλλά σαν να έχει πάρει φόρα.

Είναι καλοκαίρι και είναι λογικό να χάνουμε τις μέρες, αλλά η Κυριακή με τη Δευτέρα έχουν μια μεγάλη απόσταση. Αυτή που την μπερδεύουμε επειδή θέλουμε να την μπερδέψουμε συνήθως. Πώς γίνεται αυτό όταν ξυπνάμε Κυριακή πρωί και λέμε ναι, το συνειδητοποιούμε, οκ, ας χουζουρέψουμε λίγο ακόμα. Και τη Δευτέρα πάλι δεν ξέρω, για κάποια δευτερόλεπτα, σαν να νιώθεις την ανάγκη να το πιστέψεις. Έτσι, απλά. Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Και κάπου εδώ κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τον Πάνο Κιάμο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή ήταν η φωνή λοιπόν της και της Γαρμπή. Ενώ περνάμε σε μία άλλη κλασική, αγαπημένη, διαχρονική ελληνική φωνή τώρα, αυτήν της Πέγγις Ζήνα.

Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ αυτό τον κύκλο που μας τραγουδάει ο Χάρης Βαρθακούρης παρά το άλλο που είναι σε υψόμετρο και μάλιστα 443 μέτρα. Εκεί ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building ένα ζευγάρι από τη Ρωσία, δύο ακτιβιστές γύρω στα 33-34 και ξεδίπλωσαν πανό που έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Κάπως έτσι εκδήλωσαν την αγάπη τους λίγο πριν παντρευτούν. Αλλά εγώ λίγο το σκέφτομαι διαφορετικά. Μήπως το στοίχημα ήταν «Ας ρισκάρουμε να κάνουμε αυτό και αν κατέβουμε σοΐ και αυλαβείς, ας ρισκάρουμε και το να παντρευτούμε».

0: θα πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

0: Και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Να ακούσουμε τι συμβουλές έχει να μας πει. Πράγματα χρήσιμα για όλους μας. Πάμε να την ακούσουμε μετά σύντομο break. Επιστροφή μετά στη μουσική μας. Εδώ Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα ημίωρο.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το χωρισμό. Είτε από μια σχέση ή γάμο, είτε από μια φιλία, συνεργασία ή συνεταιρισμό. Αλήθεια, έχετε ακούσει ποτέ τον όρο βελούδινο διαζύγιο ή βελούδινος χωρισμός? Ακόμα και αν δεν έχετε ακούσει αυτή την έκφραση ή αν πιστεύετε πως δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, θα μοιραστώ τρεις προτάσεις για το πώς να σκεφτείτε και πώς να διαχειριστείτε συναισθήματα και κινήσεις σε μια τέτοια άχαρη και στενάχωρη περίοδο που καλείστε να αποχωριστείτε είτε το σύντροφό σας, είτε μια φιλία χρόνων ή μια συνεργασία. Στο νούμερο 1. Κατανοήστε σε βάθος το πώς ερωτευόσαστε και το πώς ξεερωτευόσαστε. Σε οποιαδήποτε στενή σχέση, ο τρόπος που στην αρχή προσελκύεστε και γοητεύεστε από έναν άνθρωπο είναι μέσα από το πού εστιάζει το μυαλό σας. Εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά στα χαρίσματα, στα προσόντα και στις θετικές του πλευρές. Προσέχετε μόνο τα καλά, τα μεγαλώνετε, τα συζητάτε, δίνετε θετικές ερμηνείες και προεκτάσεις σε ό,τι λέει και κάνει και έχετε πολύ καλές δικαιολογίες για τυχόν άστοχες κινήσεις και συμπεριφορές. Είστε έτοιμοι να υποβαθμίσετε οτιδήποτε δεν σας αρέσει και τίνετε να δέχεστε και πράγματα που δεν θα ανεχόσασταν χωρίς όρια στο βωμό του να μη χαλάσετε τη σχέση. Στη φάση που ξεερωτευόσαστε, κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Ξεχνάτε τα καλά, εστιάζετε μόνο στις ελλείψεις, ερμηνεύετε αρνητικά ακόμα και τα θετικά, και αυτό γιατί πολύ απλά σας έχει φύγει ο έρωτας ή έχετε γεμίσει θυμό για αυτά που έχετε ανεχτεί επειδή εσείς δεν βάλατε όρια. Έτσι γίνεται αρνητική και η δική σας συμπεριφορά, γιατί τα συναισθήματά σας έχουν αλλάξει. Η εμπιστοσύνη έχει γίνει καχυποψία, ο θαυμασμός ζήλια και η αγάπη απόρριψη. Νιώθετε ότι δεν εκτιμήθηκε τίποτα σε εσάς, ότι δώσατε πολύ περισσότερα από όσα πήρατε, σας πνίγει ο θυμός και η αδικία. Και από εκεί που θέλατε να περνάτε πολύ χρόνο με το άλλο άτομο, η παρουσία του έχει γίνει καταπίεση, η σύνδεση έχει χαθεί και έρχεται το τέλος, ο χωρισμός. Στο νούμερο 2. Εμβαθύνετε και διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας. Είναι φυσιολογικό στη φάση του χωρισμού ή της διάλυσης να νιώθετε στενοχώρια, απογοήτευση, απόρριψη, θυμό, αδικία, έως και μια τάση εκδικητικότητας. Ίσως για τα βαριά σας συναισθήματα να ρίχνετε όλες τις ευθύνες των άλλων και ίσως να θέλετε να τον πονέσετε με ακραίους τρόπους. Όμως, σε αυτή τη φάση, σας προτείνω να μείνετε με τον εαυτό σας. Μην κάνετε πολλές συζητήσεις με τρίτους και προσπαθήστε να αποδεχτείτε ότι η σχέση έχει πάρει τέλος. Και στο νούμερο 3, αποφύγετε παρορμητικές, πολεμικές πρακτικές και κινήσεις για τις οποίες θα μετανιώσετε αργότερα. Όταν μια σχέση τελειώνει, όποια και να είναι αυτή, καλό είναι να περιορίζετε τις προστριβές ώστε να περάσετε γρηγορότερα στην επόμενη φάση της ζωής σας. Διατηρήστε ψυχραιμία έξω από πράξεις που επιμηκύνουν τη δύσκολη φάση του χωρισμού και θυμηθείτε πως κάποιες φορές, όπως έλεγε και ο μεγάλος δάσκαλος Wayne Dyer, αξίζει να βάλετε την καλοσύνη πάνω από το δίκαιο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: δάσκαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Choice. Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μαζί με τη Βίκυ Χατζάκη, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, αυτή την όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Απολαμβάνουμε λίγο ακόμα τις μεγάλες αυτές ημέρες που μας προσφέρει απλόχερα το καλοκαίρι. Ενώ σιγά σιγά παρατηρούμε ότι αυτό αρχίζει να αλλάζει. Αλλά και τι έγινε. Το θέμα είναι απλά να απολαύσουμε αυτό που ζούμε αυτή τη

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Εδώ ήμουν λοιπόν και σας έφερα για δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Σας τα έφερα στο πιάτο, στη θάλασσα, στο ποτήρι να δροσιστείτε. Δεν ξέρω που ήσασταν άραγε σε αυτό το διωράκι. Όπου και να είστε, εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Μπίκι Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, πάλι αύριο μαζί. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τι ωραία.
1: 13 Αυγούστου σήμερα, καλώς μας ήρθατε. Μία ανάσα, δύο ανάσες από το 15 Αυγούστο.
0: Σε βλέπω μαύρο, Δημητράκη. Σε έχει κάψει ο ήλιος, βλέπω.
1: Αντιλιακά, παιδιά, αντιλιακά έτσι επιβάλλονται.
0: Παρ' όλα αυτά, μαύρη σε βλέπω. Έχεις μαυρίσει. Μάλλον από το κακό σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, έβλεπα λίγο μας και τραμάδωσε εδώ 13 Αυγούστου σήμερα, λίγες μέρες πριν. Έτσι, τι μεγάλη γιορτή το 15 Αύγουστο.
1: Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων.
0: Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Έτσι, εμείς εδώ όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, παρεούλα για το 2 ώρα που τώρα ξεκίνησε. Έτσι, μουσική, χορός, τραγούδι, πανηγύρια.
1: Θα βγάλουμε και μπαλέτα.
0: Όλα εδώ, μπορούμε να βγάλουμε και μπαλέτο. Θα κάνεις εσύ το μπαλέτο?
1: Έχω γεράσει γι' αυτά.
0: Δεν πειράζει ρε παιδί μου, δεν θα είναι νεανικό μπαλέτο.
1: Θα είναι συντεμένο.
0: Αυτό, το μπαλέτο το συντεμένο.
1: Πού να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Καλώ

0: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα, αν η ζωή σου περνάει μέσα από την τηλεόραση. Και γενικότερα την οθόνη.
1: Όπα. Ευχάριστα νέα
0: για
1: και
0: τη ζωή
1: αν
0: σου,
1: ζωή
0: νέα,
1: σου περνάει
0: μέσα από την τηλεόραση. Ναι, βεβαίως. Γιατί
1: υπάρχουν
0: άνθρωποι οι οποίοι περνάνε υπέροχα βάζοντας ολόκληρους κύκλους σειρών και περνάνε έτσι το καλοκαίρι τους.
1: Μιλάς για πλατφόρμες που μπαίνεις και ξεκινάς να βλέπεις τώρα και τελειώνεις σε δύο μέρες.
0: Ναι. Λοιπόν, τα ευχάριστα νέα είναι ότι επιστρέφει το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Έτσι, από εκείνη τη σειρά, τη φανταστική που είχε ξεκινήσει το 1900...
1: Που μετά νομίζω είχαν γίνει και κάποιες καταδίκες, κάποιες καταγγελίες σε πρωταγωνιστές για διάφορα άσεμνα πράγματα.
0: Α, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν
0: στο
1: θυμάμαι,
0: τέλος, είχε
1: δεν
0: ξεκινήσει
1: η
0: βλακεία στο τέλος.
1: Κάτι είχε γίνει.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά ξεκίνησε το 1973 από ό,τι διαβάζω εδώ και τελείωσε το 1984 και επιστρέφει ως remake σε γνωστή πλατφόρμα.
1: Α, σαν remake, όχι το παλιό.
0: Σαν remake, όχι το παλιό. Σαν remake, καινούριο έτσι, καινούριο φρέσκο πράγμα. Θα δούμε τη Λόρα να τρέχει και πάλι στα Λιβάδια, κυρίες και κύριοι.
1: Εμπρός πίσω.
0: Έτσι, εμπρός πίσω. Να πούμε ότι τότε, από το 1973 έως το 1984, 15 με 20 εκατομμύρια Αμερικανοί έβλεπαν σε κάθε επεισόδιο. Έτσι, τη σειρά αυτή. Εμένα δεν μου πολύ άρεσε, είχα δει κανένα δύο επεισόδια. Από μικρό παιδάκι ήμουνα έτσι πολύ μωρό, δεν μου άρεσε. Ήθελα τη Λόρα κάπως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Έτσι, όχι ντυμένη μακριά τώρα, κουστάκια να τρέχει στου αγρού.
1: Τι είναι
0: αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Μικρό άνθρωπο. Τι βιώματα
0: έχει. Μα με βλέπει τώρα. Έρχεται λοιπόν η Ελίζαμπεθ Έρβιν, η οποία είναι μια άσχετη που ασχολείται με τέτοια. Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί influencer, YouTuber που ασχολούνται με σειρές και με ταινίες.
1: Αλλά μπορεί να έχουν μια άλλη επιρροή μέσα από του λογαριασμού.
0: Λέει η Ελίζαμπεθ Έρβιν ότι αυτή η σειρά. Ναι. Είναι θρίλερ ουσιαστικά. Δεν είναι κανονική.
1: Είναι πολλές. Έχουν γίνει σοβαρές αναλύσεις για το μικρό σπίτι.
0: Θυμίζει, λέει η ίδια, ταινία τρόμου. Είναι ταινία τρόμου κατά την Ελίζαμπεθ, η ζωή της Λόρας, η οποία στον πρώτο κύκλο, λέει, μιλάει για παραμόρφωση στο σώμα της. Στο δεύτερη σεζόν παθαίνει έτσι μια μόλυνση στο πόδι και θέλει να το κόψει με ένα μαχαίρι η ίδια. Έτσι.
1: Σου λέω, υπάρχουν αναλύσεις, σοβαρές αναλύσεις αυτής της σειράς που καταλήγουν έτσι.
0: Λέει, στον τρίτο κύκλο παθαίνει εθισμό στη μορφίνη. Είσαστε με τα καλά σας. Θα μας βγάλετε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Θα διαμαρτυρήσω το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Δηλαδή, που ήταν η οικογενειακή σειρά, που ήταν τόση αγάπη μέσα στην οικογένεια, που ήταν ο άντρας που προστάτευε, ξέρω και εγώ, ή η μητέρα που ήταν εκεί.
1: Πω...
0: Θα μας το βγάλετε θρίλερ. Είστε ταινία τρόμου. Πάτε με τα καλά.
1: Η κινουμένων σχεδίων Candy. Δεν ήταν ζώρικη.
0: Δεν έβλεπα κάτι. Το έλεγε δηλαδή.
1: Εγώ έβλεπα κάτι. Δεν έβλεπα μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Εκεί καταλήγουν αυτές που σήμερα διαβάζουν ότι παντρεύονται τον πύργο του Άιφελ και το χωρίζουν για το φράχτη ή παντρεύονται τον εαυτό τους. Βλέπανε κάτι.
1: Μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Έτσι, αυτό. Και βλέπαν και μικρό σπίτι στο Λιβάδι, αλλά δεν το βλέπανε όπως το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Το βλέπανε σαν την σειρά τρόμου. Το έλεγε δηλαδή. Σας έχει κοιτάξει γιατρός.

0: εσείς που λέτε ότι ήταν σειρά τρόμου το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, σας έχει δει γιατρός? Έτσι. Να μπείτε σε θεραπεία. Να σας βοηθήσουμε να κάνουμε έναν έρανο. Το έλεος δηλαδή.
1: Λύσαξες όμως.
0: Έλα, Ελίζαμπεθ, τώρα. Κάτσε και στην άκρη σου.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, εμείς όλοι μαζί και Ελίζαμπεθ στη γωνία χώρια.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα. Στο επόμενο ημίωρο θα σου μιλήσω για την Candy Candy.
0: Ωραία, τέλεια. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνείτε. Έτσι στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, η Κοσμάς και Τραμάδος. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης.
1: 13 Αυγούστου.
0: Είναι αυτό που είναι απίστευτο. Φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Γιατί είναι απίστευτο, παιδί μου?
0: Βεβαίως, είναι απίστευτο, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω.
1: Περνάει ο χρόνος. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει έρθει εκείνη η ώρα και η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 Αυγούστου το 1876, ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγνερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, διατηρείται μέχρι τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε και γκρεμίστηκε κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. 2009, αποκαλυπτική η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Ερκούν Κονουξεβέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κυπρίων εθροφρουρών εκμαλωτών, εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είχε δει τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά είχε καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 13 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, μας έχει πιάσει τώρα μια νοσταλγία, να πούμε, με αφορμή το επαναλασάρισμα από το μικρό σπίτι
1: στο
0: λιβάδι.
1: Αυτό που λέγαμε
0: ναι, σου είπα ότι έχω κάτι να σου πω για το Candy
1: Candy. Για το μικρό σπίτι στο λιβάδι που έρχεται remake.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Έχω βρει ένα δημοσίευμα που κάνει μια αναδρομή σε αυτή τη σειρά. Η σειρά είχε προβληθεί. Καταρχάς βασίστηκε σε...
1: Το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
0: Όχι
1: τώρα.
0: Καλέ, για το Candy Candy σου είπα, θέλω να σου πω.
1: Για λέγε.
0: Βασίστηκε σε 3 μυθιστορήματα που είχε κυκλοφορήσει η Κιόκο Μιζούκι στην Ιαπωνία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η συγγραφέα συνεργάστηκε με την εικονογράφο Γιούμικο Ινκαράση, η οποία έφτιαξε και τις μορφές που όλοι γνωρίσαμε. Στην Ελλάδα πρωτοπροβλήθηκε το 1984 και πεζόταν μέχρι το 1987 ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Και μετά το 1989, εγώ σε αυτή τη φάση το πρόλαβα, προβλήθηκε σε καθημερινή βάση. Δείχνανε κάθε μέρα επεισόδιο. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως
1: Κάντι και ξερό ψωμί.
0: Για ποιο λόγο όμως έχουμε να το δούμε από τότε? Τι συνέβη?
1: Τι να συνέβη, σταμάτησε γιατί τελείωσε, πέρασε την μπογιά του.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του... Πολλές σειρές έχουν περάσει την μπογιά τους και τις βλέπουμε σε επανάληψη. Στα μέσα της δεκαετίας του 90...
1: Α, γιατί επαγορεύεται η επανάληψη.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του 90 προέκυψε διαμάχη της συγγραφέως με την εικονογράφο για τα δικαιώματα της σειράς.
1: Τσακώθηκαν οι γυναίκες, καταλαβαίνετε το τι γίνεται.
0: Φτάσανε στα δικαστήρια σε ένα δικαστικό αγώνα που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, με τις δύο πρώην συνεργάτηδες να σφάζονται μεταξύ τους.
1: Να τρώνε τα λεφτά στους δικηγόρους και οι δικηγόροι να χαίρονται τελικά με το κάτι κάνει.
0: Ύστερα από πολλά χρόνια δικαστικής διαμάχης και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, την ουσιαστικά τα δικαιώματα του Candy Candy και αποκλειστική κάτοχος των δικαιωμάτων, έτσι, είναι η Κιόκο Μιζούκι, συγγραφέας. Ενώ στην Ινκαράση, που ήταν η εικονογράφος, απαγορεύτηκε να χρησιμοποιεί οτιδήποτε σχετικά με το όνομα ή το σχέδιο της Candy.
1: Μια χαρά, ωραίο.
0: Γι' αυτό δεν έχει προβληθεί ξανά.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Επίσης, το τέλος της σειράς δεν ήταν το ίδιο για όλα τα κράτη στα οποία προβλήθηκε. Στην Ιταλία φρόντισαν να φέρουν τα πράγματα σε ένα φινάλε που θα ικανοποιούσε το τηλεοπτικό κοινό. Γιατί όσοι το παρακολουθούσαν, η Candy Candy ήταν ανάμεσα σε δύο αγόρια, τον Τέρι και τον Άλμπερτ, ποιος ήτανε. Και στην Ιταλία θέλανε περισσότερο να καταλήξει με τον Τέρι, οπότε παιδιά στην Ιταλία καθίσανε και μοντάρανε, λέει, σκηνές από παλαιότερα επεισόδια για να φτιάξουν ένα φινάλε που θα ευχαριστούσε το κοινό της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν στο τώρα, στο σήμερα, θα μπορούσε ένα κανάλι να κάνει κάτι τέτοιο και να πειράξει σε τέτοιο βαθμό μια σειρά. Αυτό. Τώρα μπορεί
1: κοίταξε
0: όταν φτάσουμε σε φάση κληρονόμων να βρεθεί μια λύση και κάποια στιγμή να δούμε και ένα επαναλανσάρισμα
1: εγώ
0: της Candy Candy.
1: Θυμάμαι τότε είχε αγοράσει τη σειρά στην Ιταλία η Ντάλια και λέει όχι, δεν θα πάει με τον ανάμεσα στους δύο, δεν θα πάει με τον, με τον έναν, θα πάει με τον άλλον. Οπότε φτιάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε παλιότερα επεισόδια, εγώ θέλω να τα φτιάχνουμε με τον Τέρι. Χρυσό, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αυτά με την Κάντι Κάντι. Τον Αύγουστο.
1: Κάντι Κάντι τον Αύγουστο. Δηλαδή, έτσι, τι άλλο δηλαδή, θέλεις.
0: Τι άλλο θέλεις. Άμα ανοίξεις τηλεόραση, μπορεί να βρεις το Μπουκιάκι και Συγχώριο του 1991, ξέρω κι εγώ. Άστο να πάει. Τώρα καλύτερα εδώ είμαστε.
1: Αχ, θυμάμαι κάτι καλοκαίρια που με σουρανούσαν οι Latin σειρές. Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Πάντα
0: εγώ θυμάμαι...
1: τα μεσημέρια έπαιζε Latin σειρά.
0: Θυμάμαι εγώ τον Αύγουστο, τα πρωινά του Σαββατοκυριακού, που εννοείται ότι και φέτος μπορεί να το βιώσουμε, που παίζανε επαναλήψεις, ακόμα και χριστουγεννιάτικες, από κάτι σειρές οι οποίες είναι
1: εύκολο.
0: Ναι, εύκολο, τελείως. Κάναμε Χριστούγεννα τον Αύγουστο.
1: Όλο αυτό όμως δεν σου φέρνει μια δροσιά μες στο καλοκαίρι, το να βλέπεις, ας πούμε, χριστουγεννιάτικα επεισόδια.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Γιάννη,
10: έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για να Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Σήμερα Πέμπτη, είναι 13 Αυγούστου. Έτσι λέει το ημερολόγιο. Έτσι. Καταλαβαίνετε, 15 Αυγούστος. Πολλές άδειες. Έτσι. Και ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ για τη δεύτερη ώρα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Όπου και να βρίσκεστε, εμείς εδώ παρέα με τις μουσικές μας. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, οπουδήποτε. Εμείς εδώ είμαστε όλο τον Αύγουστο εδώ παρεούλα, Θεού θέλοντος. Έτσι, και δεν ξέρω αν θυμάστε, έτσι, που κοροϊδεύουν κατά καιρούς διάφορους ανθρώπους που μιλάνε για διάφορα περίεργα που συμβαίνουν πάνω στον κόσμο και μας λένε ψεκασμένους. Έτσι, είσαι ψεκασμένος εσύ που τα λες αυτά.
1: Είναι μια ατάκα που έχει ακουστεί.
0: Ναι, και όμως αν μπείτε στα social media, έτσι, θα δείτε ότι υπάρχουν τον τελευταίο ειδικά καιρό, έτσι, πολλές δηλώσεις επιστημόνων και Ελλήνων που μιλάνε για την Ελλάδα, ότι εδώ και 47 χρόνια ψεκάζουν για την αλλαγή του καιρού και τη διαμόρφωση του καιρού, κανονικότατα, σε σοβαρά, έτσι, σοβαρές εκπομπές δημοσιογραφικές, επιστήμονες σοβαροί, όχι ερευνητές δήθεν και τυχαίοι. Και επίσης είδα στο TikTok κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, ότι υπήρχε μια εταιρεία κάποιων πολύ πλούσιων, έτσι, οικογενειών, οι οποίοι εδώ και 47 χρόνια αλλάζανε τον καιρό και τα βρήκανε αυτά και τα κατασχέσανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά.
1: Όχι, δεν έχουν πέσει στην αντίληψη.
0: Έτσι. Και ό,τι χρήματα, λέει, μαζεύανε οι κυβερνήσεις για την κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον, ουσιαστικά χρηματοδοτούσαν αυτή την οικογένεια. Αλλά οι υπεύθυνοι επιστήμονες στην Ελλάδα που μιλήσανε για την Ελλάδα και μάλιστα ρωτήθηκαν, άμα δείτε το βίντεο, υπάρχει το βίντεο αυτό, το οποίο το ρωτάνε τον άνθρωπο πότε ήταν η τελευταία φορά που ψεκάσαν στην Ελλάδα και λέει εδώ, πριν 3 μέρες. Καταλαβαίνεις. Είναι 47 χρόνια και μας ψεκάζουν. Και κάνει δημοσιογράφηση, άρα μας ψεκάζουν κανονικά. Άρα δηλαδή, όσοι κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους άλλους ότι είναι ψεκασμένοι, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι, με ηρωνία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικότητα, μας ψεκάζουν κανονικά.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα που μαζεύεται και ο κόσμος της παραλίας ακόμα περισσότερο.
1: Τώρα είναι το
0: πικ. Θα σου έχει τύχει και σένα να έχεις ενοχληθεί από τη φωνή κάποιου που μιλάει σε μια παραδίπλα παρέα.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Καλά, δεν μπορεί να μιλήσει λίγο πιο σιγά ή πρέπει να ακούσουμε όλη αυτή την ιστορία που έχει να διηγηθεί.
1: Σε αυτές τις παραλίες συμβαίνει αυτό. Άμα θέλεις να πας σε κάτι πιο ήσυχο και ιδιωτικό, πρέπει να το πληρώσεις να πας στο καλό.
0: Υπάρχουν όμως ορισμένοι άνθρωποι που είναι από τη φύση τους
1: φωνακλάδες.
0: Πολύ δυνατή η φωνή τους και δεν μπορούν να την περιορίσουν. Σου έχω βρει τώρα τον τύπο που έχει την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.
1: Γιατί με έχουν μετρήσει εμένα. Πού το ξέρουν ότι είναι η πιο δυνατή?
0: Από αυτούς που έχουν μετρηθεί.
1: Από αυτούς που έχουν μετρηθεί, ναι. Για λέγε.
0: 58 ετών, λέγεται Joseph McGrail Baytoup από την Αυστραλία. Είναι καθαριστής air condition. Προκειμένου να μετρηθεί και να συμμετάσχει στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, χρειάστηκε να φωνάξει τη λέξη τώρα, όπου έπιασε 122,4 δεσιμπέλ. Και για να καταλάβουμε τα μεγέθη, είναι ένα επίπεδο θορύβου που συγκρίνεται με ένα αλυσοπρίονο ή με ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση.
1: Ωραία.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 121,7 δεσιμπέλ. Είχε σημειωθεί το 1994 από μία δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία, την Αναλίζα Φλάναγκαν, που είχε φωνάξει τη λέξη ησυχία. Φαντάσου τώρα να τσαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο για να αρχίσει να φωνάζει.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Εντάξει. Όλα φυσιολογικά τα βλέπω εγώ. Αυτά. Το θέμα είναι ότι ναι, μερικές φορές, όπου και να βρίσκεσαι αυτό, και σε σινεμά, να βρίσκεσαι. Να, καλή ώρα εχθές που πήγα σινεμά, ας πούμε, μου έτυχε άνθρωπος, γυναίκα από πίσω μου, η οποία μιλούσε κανονικά. Δεν καταλάβαινε την τύφλα της ότι είχε ξεκινήσει το έργο, ας πούμε. Έτσι, μιλούσε και ήταν και η φωνή της, ξέρεις, δυνατή. Δεν μπορούσε να μιλήσει χαμηλόφωνα, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε. Καταλάβεις, γενικά είναι ενοχλητικό αυτό, αλλά τι να πεις, είσαι σε μια δημόσια παραλία. Είναι Αύγουστος. Είναι αυτό, ο ένας πάνω στον άλλον σε κάποιες παραλίες, ειδικά. Ναι, τώρα. Όσο
0: και είναι
1: και
0: ορισμένοι άνθρωποι που είναι.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Φωνή τους
1: δεν
0: έτσι.
1: Καταλαβαίνουν
0: όχι,
1: όμως.
0: Είναι και κάποιοι που είναι η φωνή τους έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ενοχλούν και τους κοιτάς, ότι ξέρεις κάτι. Αν μιλούσα κι εγώ το ίδιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ πέρα θα ήμασταν χάβρα. Γιατί δεν είμαστε να εισακούμε εσένα άλλες πέντε ομπρέλες, ξέρω κι εγώ, γύρω-γύρω. Εννοώντας τη δικιά σου την περίπτωση. Όπως και μέσα σε λεωφορείο. Έτσι, σε μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης.

0: Διάλειμμα, έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας. Κόσμας, Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στην μουσική. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάτος εδώ.
1: Εδώ,
0: παρέα στις διακοπές. Έτσι, Αύγουστος, λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο που γίνεται ο χαμός. Θα είναι Σάββατο, οπότε εμείς έτσι, θα είμαστε
1: ακόντες.
0: Ή αύριο επίσης.
1: Ναι, ή αύριο.
0: Λοιπόν, έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα λειτουργεί αποκλειστικά από ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη. Αρχές του 2027 στην Κίνα. Στην Κίνα, αδερφάρις μου, στην Κίνα. 44 δωμάτια το ξενοδοχείο, σε μια επαρχία της Κίνας. Και κάπως έτσι, για μια ακόμα φορά, έτσι, έρχεται αυτή η συζήτηση ότι θέλει λίγο συνειδητοποίηση το θέμα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε να μην πηγαίνουμε στα μαγαζιά, είτε είναι πιτσαρίες, εστιατόρια, σε λίγο δηλαδή. Και αυτά θα χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ρομπότ, από ό,τι λένε εδώ. Αλλά είναι στο χέρι μας να πηγαίνουμε μόνο στους χώρους που υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Εάν δεν πας στο ξενοδοχείο που είναι γεμάτο ρομπότ, το οποίο και εγώ το νιώθω λίγο κάπως, δεν θέλω. Δεν θέλω πραγματικά ούτε να με εξυπηρετεί κάποιος σε ρεσεψιόν και να είναι ρομπότ, ούτε η καμαριέρα να είναι ρομπότ, να μπορώ να βάλω και ένα χέρι, ρε παιδί μου, άμα είμαι ελεύθερος. Κατάλαβες να πω. Ρε παιδί μου, τι κάνεις το βράδυ να τη πεις τη καμαριέρα. Κατάλαβες. Βγαίνεις έξω ραντεβού.
1: Σαν δεν τρέπεσαι.
0: Δεν τρέπομαι καθόλου. Γιατί. Λοιπόν, τώρα τι να πεις στο ρομπότ. Κατάλαβες. Και άσε, όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, αν κολλήσει κάποιος. Αν σου πει το ρομπότ το βράδυ γιατί μπήκε η AI και του άλλαξε τα μυαλά και θέλει να σε σφάξει. Άσε με τώρα, καλύτερα με ανθρώπους να έχουμε να κάνουμε μόνο. Λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας γιατί είναι άγρια τα πράγματα. Έτσι, περιττό να σας πω για εσάς που δεν έχετε βγει στην Ευρώπη ότι ήδη χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, σε πάρα πολλά καταστήματα, σε εστιατόρια και οτιδήποτε ρομπότ. Ρομπότ, όχι AI, ρομπότ.

0: Δεν ξέρω.
1: Έχεις τον πόνο σου.
0: Δεν ξέρω. Έχω και εγώ τον πόνο μου, ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Δηλαδή, με αυτά που διαβάζω. Διαβάζω μια απίστευτη ιστορία από την Γκάνα. Δεν ξέρω αν την έχει πάρει το μάτι σου.
1: Για λέγε.
0: Μια γυναίκα έχασε μια πολύ καλή της φίλη. Την κολλητή της. Εντάξει. Και μπήκε στο σπίτι της, της προσφάτως αποβιώσασας φίλης της, φορώντας μια αυτοσχέδια στολή φαντάσματος.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε διαβάσει εδώ κατά καιρούς, φυσιολογικό το κόβω.
0: Οι κάτοικοι της γειτονιάς που παρατήρησαν αυτή τη μυστηριώδη φιγούρα τριγύρω.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς της την κοροϊδεύανε. Επίσης λέει το τραγούδι. Για λέγε.
0: Αναστατώθηκαν αρχικά γιατί νόμιζαν ότι βλέπουν παραδειγματικό φάντασμα. Κάποιοι κατέγραψαν τη σκηνή σε βίντεο, ενώ κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να πλησιάσουν για να δουν τι συμβαίνει. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι ήταν μια γυναίκα τυλιγμένη με λευκό σεντόνι. Όταν έγινε αντιληπτή, υπήρχαν καυγάδες και κάποιοι την κατηγόρησαν ότι μπήκε για να κλέψει. Η γυναίκα ωστόσο υποστήριξε ότι ένιωθε πως το πνεύμα της νεκρής φίλης της την ενοχλούσε και ότι κάποιος πνευματικός σύμβουλος της είχε προτείνει να πάρει ρούχα της εκλειπούσας για τελετουργικούς λόγους για να σταματήσουν τα φαινόμενα που βίωνε.
1: Εντάξει, μπορείς να ρωτήσεις όμως τους δικούς της. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα και απλά να αρπάξεις.
0: Τώρα κάποιοι λένε δυσιδαιμονία, κάποιοι έτσι. Λένε καθαρή κλοπή. Τι να σου πω κι εγώ. Μπορεί να έπρεπε, ρε παιδί μου, να βρει ένα συγκεκριμένο μενταγιόν που φόραγε η φίλη της.
1: Έτσι.
0: Για να πετύχει αυτός ο εξορκισμός.
1: Τι να σε πω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ πάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
12: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο, κανονικότατα, γιατί έχουμε και βουτιές να κάνουμε.
13: Αλίμονο.
12: Έτσι. Αύριο εδώ θα είμαστε στη θέση μας, στο πόστο μας, παρασκευιάτικο. Έχουμε και άλλα πράγματα εδώ που διαβάζουμε.
13: Έχουμε να προετοιμαστούμε. Έτσι. Και για 15 Αυγούστου.
12: Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Δίνουμε ραντεβού για αύριο. Την ίδια ώρα εδώ.
13: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
12: Γεια χαρά.
1: Η
14: εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, είμαστε
1: Hello,
0: εδώ.
1: Κόσμε. Τι, γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Σαν Αμερικανάκι.
3: Έχετε ξεχάσει ότι είμαι και εγώ εδώ.
1: Και έλεγα εγώ τι μας έλειψε.
3: Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Βασίλης Ικόκνητο από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε, γιατί σήμερα θα γίνει πανίκος.
1: Oh my goodness.

Plus Radio Show. Είμαστε εδώ. Μπορείτε να μας βρείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Τα μη μου τρως το κουλού. Καλά φάτο, γιατί δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί

0: Μετά την πρόκληση λοιπόν του Βασίλη, που μου λέει, μου σηκώνει και τα χέρια και λέει και ότι δεν έχει και κινητό, προκαλώ το Βασίλη να μου απαντήσει.
1: Και μόνο εμένα, είμαι και αλήθεια.
0: Εγώ μαζί σας τα έχω βάλει.
2: Έτσι κι αλλιώς εσύ απαντάς.
3: Είμαι σίγουρο ότι εμείς δεν ξέρουμε.
0: Τι σημαίνει η λέξη γεραρός?
1: Γερανός.
3: Γεραρός.
0: Γεραρός.
3: Γεραρός.
1: Γερανό πάντως χρειάζομαι σίγουρα.
3: Γεραρός.
0: Αυτός είναι γεραρός άνθρωπος.
3: Αγέροχος.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Δυνατός.
0: Όχι.
3: Αστραφτερός.
0: Ναι, όχι, προφανώς.
3: Δεν το βρήκα.
0: Λαμπυρίζει.
1: Λαμπερός.
3: Έχει πάνω του Ηρακλή.
0: Γεραρός.
1: Γεραρός.
0: Είναι γεραρός.
3: Βάλτο μας.
1: Μας το πες. Ναι, βάλτο σε μια πρόταση.
3: Βάλτο σε μια πρόταση.
0: Αυτός ο άνθρωπος είναι...
1: Αυτός
3: το ίδιο. Αυτός ο άνθρωπος είναι γεραρός. Ωραία πρόταση. Βάλτο σε πρόταση.
0: Κάτσε να σκεφτώ.
3: Ναι, το κάνω στο δημοτικό. Τελείωνε. Βάλτο σε μια πρόταση. Χωρίς να σκεφτείς.
0: Αυτός ο άνθρωπος...
1: Ναι, μας το πες, Μέλανη.
0: Είναι σπουδαίος. Είναι...
3: Τρελάδικες. Το γεραρός το κρατά.

0: δεν αλλάζει το γεράνο με άλλη λέξη.
1: Μην τα αλλάζει, μην τα αλλάζει.
2: Όχι, δεν την άλλαξα τη λέξη.
3: Βάλ το σε πρόταση με το γεράνο.
2: Άξιος κάτι, ρε παιδί μου. Άξιος τι.
1: Άξιος σεβασμού.
3: Προσοχής.
2: Ακριβώς.
1: Α, ναι.
2: Ο γεραρός είναι ο άνθρωπος που είναι άξιος σεβασμού.
3: Από το γέρος.
2: Σεβασμιότατος.
3: Σεβασμιός.
2: Βλέπεις, Βασίλη, άμα δεν έχεις το κινητό που δεν έχεις να απαντήσεις.
1: Α, ό,τι
3: του είπε.
1: Τα μισά.
3: Βάλε μισά. Βάλε μαύρα γυαλιά στη Μέλανη και ένα τσιγάρο στο σώμα και πάμε.
2: Τιν.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: έχω να σας πω κάτι σοκαριστικό. Συγκαταλέγεται γενικά στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ σοκαρίστηκα. Δηλαδή θα έλεγα τουλάχιστον χρήσιμη αυτή την πληροφορία.
1: Α, ναι. Για πες.
0: Ακούστε.
1: Μας.
0: Θα σας διαβάσω κάτι. Ο Έντζο, σταμάτα, στάθη.
2: Ο Έντζο
0: Φεράρι. Ναι. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο με τον φίλο μας, τον Ικόγνητο.
1: Ναι.
0: Ο Έντζο Φεράρι είπε σε έναν, είπε σε έναν άνδρα. Ίσως είσαι σε θέση να οδηγήσεις ένα τρακτέρ, αλλά ποτέ στάθη! Αλλά ποτέ δεν θα είσαι σε θέση να χειριστείς μία Φεράρι. Ο άνδρας, λέει, ήταν τόσο θυμωμένος που ορκίστηκε να δημιουργήσει ένα τέλειο αυτοκίνητο.
2: Λαμπορκίνι.
0: Ακριβώς. Ποιο ήταν το μικρό του?
3: Πέτρος.
4: Ο Πέτρος Λαμπορκίνι.
1: Μίτσος.
0: Φερούτσιο Λαμπορκίνι.
1: Μεγάλη.
0: Σοκαριστικό.
4: Πολύ δημιουργήθηκε επειδή κάποιος τον προκάλεσε.
0: Ναι, παιδιά. Ναι. Ο Φεράρι προκάλεσε το Λαμπορκίνι.
4: Ο Φεράρι προκάλεσε το Λαμπορκίνι. Σαν κόντρα μου ακούγεται.
1: Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά έτσι. Έχω ακούσει και άλλες ιστορίες επιτυχίας από ανθρώπους που το πήραν και καλά
4: πατριωτικά
1: την προσβολή. Α, ναι, το άκουσα. Θυμήθηκα και θυμήθηκα τώρα.
0: Το
1: πρόσφατα, ναι, τη διάβασα, οπότε μετά το διαλυματάκι θα σας πω κάτι.

0: Σας έλεγα λοιπόν για ιστορίες επιτυχίας που προέκυψαν από.
1: Μας
0: έλεγες
1: εσύ,
0: η Μέλανη.
2: Μας έλεγες την ιστορία που σου ήρθε στο μυαλό τώρα.
0: Ναι, όχι
3: μου. Που άκουσε.
0: Που διάβασα βασικά. Και έλεγε για ένα ζευγάρι το οποίο επισκέφθηκε κάποια χρονιά το Πανεπιστήμιο της Εξφόρδης. Μπήκαν και ζητήσαν να μιλήσουν, ξέρω, με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου κτλ. Και τους είπε: περιμένετε, αυτή ήταν ψιλορακένδυτη κιόλας κτλ. Δεν ήταν και τίποτα super wow. Κάποια στιγμή, επειδή πέρναγαν οι ώρες και δεν έλεγαν να φύγουν βασικά από το Πανεπιστήμιο, πηγαίνει η γραμματέας και λέει στον Πρίτανη: κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να τους δείτε, γιατί αλλιώς δεν φεύγουν από εδώ. Αποφάσισε να τους δεχθεί. Και του λέει, ξέρω εγώ, ότι τι θα θέλατε να λέει, πέθανε ο γιος μας και θα θέλαμε να κάνουμε μια δωρεά εδώ για το πανεπιστήμιο. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν δεχόμαστε δωρεές. Λέει, είναι αστείο το γεγονός το ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, αν κάποιος χάσει το παιδί του κτλ., να βάζουμε ένα άγαλμα κτλ. Μα λέει, δεν μιλήσαμε για άγαλμα, λέει, θέλαμε να κάνουμε δωρεά μια πτέρυγα. Λέει, καλά σοβαρά μιλάτε, λέει, θα δώσετε, λέει, για μια πτέρυγα που κοστίζει 7,5 εκατομμύρια δολάρια και τα λοιπά. Και λένε αυτοί, α, λέει, μόνο τόσο κοστίζει. Και φύγανε και πήγανε και φτιάξαν το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ήταν η οικογένεια Στάνφορντ αυτή.
3: Τι λες!
0: Πήγανε χάσει το γιο τους, ναι, και από εκεί που πήγανε για να κάνουν δωρεά στο Πανεπιστήμιο, το πήραν πατριωτικά το ότι ο Πρίτανης το έπαιξε μάγκας και τα λοιπά, επειδή τους είδε ψιλορακένδυτους, και πήγαν και φτιάξαν το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Απίστευτο.
3: Παιδιά, προκαλέστε με.
0: Πως είδες έτσι ντυμένη, σαν δεν τρέπεσαι.
2: Γιατί μου έδωσες μόνο 1 ευρώ για καφέ? Κολώνεις από τα 2 εκατομμύρια για καφέ.

0: λίγο να μου πείτε, μιας και σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλο πνεύμα διακοπών.
1: Φεύγουμε διακοπές, οπότε δώσε μας tips που θα πάμε.
0: Όχι, θέλω λίγο να συζητήσουμε το αντίθετο. Που να μην πάτε.
1: Oh.
0: Παιδιά, ποιες ήταν οι χειρότερες?
1: Η Μελάνη δουλεύει με τη μέθοδο της εισάτουπων απαγωγής.
0: Μπράβο, Στάθη. Έλα.
1: Να δούμε τι θα αποκλείσουμε για να δούμε τι μένει.
0: Ακριβώς. Πιστεύετε ποιες...
2: Τι?
0: Ο Βασίλης μας καίει εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιος πιστεύετε είναι ο χειρότερος προορισμός για διακοπές?
1: Τι διακοπές?
2: Καλοκαιρινές?
0: Όχι, χριστουγεννιάτικες.
1: Υπάρχουν και χριστουγεννιάτικες διακοπές.
0: Για διακοπές καλοκαιριού δεν θα πάμε. Καλοκαιρινές ρε παιδιά, αφού είμαστε σε άλλο μου τώρα.
3: Ωραία, στην Πάρνηθα.
2: Ναι,
3: στον Παρνασσό.
2: Ναι,
3: στα Καλάβρικτα.
2: Στον Όλυμπο.
0: Ενώ,
2: αν και στον Όλυμπο θα πήγαινα από δροσιά τώρα,
0: σε
2: έτσι.
0: Σε νησί, σε νησί. Α, κάτι σε νησί που δεν θα θέλατε.
1: Νησί που δεν θα ήθελα.
0: Εγώ έχω, γι' αυτό το λέω, δηλαδή το έζησα.
2: Μισό.
1: Α, μιλάμε τώρα από προσωπικές μας εμπειρίες που έχει τύχει κάτι κακό σε νησί και δεν θα ξαναπήγαινα.
0: Ακριβώς, χειρότερες διακοπές.
4: Σαντορίνη.
0: Αλήθεια.
1: Παιδιά,
0: γιατί?
1: Και εγώ.
0: Γιατί?
1: Και εγώ έχω περάσει χειρότερα στη Σαντορίνη.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχω περάσει χειρότερα, αλλά σίγουρα δεν θα το είχα σαν το προορισμό της Σαντορίνη για να πάω. Δεν θα ήταν δηλαδή.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει παραλία κανονική. Κόκκινη παραλία, μαύρη παραλία, παντού καίγεσαι. Εντάξει, δεν περπατάς με τίποτα, σαν αναστενάρης πήγαινα στα λεφτά.
2: Δεν είναι άσχημες οι παραλίες, απλά.
1: Τι εννοείς?
2: Εντάξει.
4: Σαν τη Γεωργία Βασιλιάδο.
1: Ή αυτό που τρέχουμε όλοι μαζί να δούμε το ήλιο βασίλεμα, αλλά και δεν έχουμε ξαναδεί ήλιο βασίλεμα.
2: Λες, δεν υπάρχουν ήλιο βασίλεμα.
1: Και γίνεται χαμό στο δρόμο. Και φτάνουμε, παιδιά, να δούμε το ήλιο βασίλεμα.
0: Δεν χωράς να το δεις?
1: Όχι, δεν προλάβαμε γενικά το ήλιο βασίλεμα, γιατί είχαμε μπλέξει την κίνηση. Καταφέραμε να φτάσουμε πάνω και ενώ πλησιάζαμε την ανηφόρα πριν φτάσει στο σημείο που βλέπει το ήλιο βασίλεμα, ακούμε το χειροκρότημα. Και λέμε, βγήκε ο Πλούταρχος. Και δεν είχε βγει ο Πλούταρχος, είχε πέσει ο ήλιος. Οπότε ούτε αυτό το προλάβαμε. Φάγαμε την κίνηση και δεν την είδα. Δεν το είδαμε το ήλιο βασίλεμα.
2: Το βασίλεμα. Εσύ, Μέλανη, για
0: παιδιά, εμένα το χειρότερο νομίζω ήταν στην Ίω. Ξεκάθαρα.
2: Ω, τι λες, ρε. Εγώ στην Ίω έχω κάνει τις καλύτερες διακοπές.
0: Τι λες, παιδιά, πάτε καλά. Ακριβώς αυτά δεν μπορούσα. Ακριβώς αυτά. Καταρχάς, εκεί πέρα και παιδιά τα κλαμπ δουλεύουν μετά τις 3 η ώρα.
2: Καταρχήν, θα σου πω ότι στην Ίω. Ναι, μπορεί να κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή για το μαγαζί, αλλά το δικαιούται πραγματικά, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ωραία lounge bar.
0: Ξέρω ποιο θα
2: το πεις. Πάθος.
0: Ναι.
2: Είναι μακράν από τα καλύτερα.
0: Συμφωνώ.
2: Νομίζω έχει ψηφιστεί και από τα καλύτερα στην Ευρώπη, αν δεν κάνω
0: λάθος.
2: Κάνουμε
0: μια ανατελεία να ακούσουμε λίγο μουσική, να σου πω.
2: Εντάξει,
0: όμως, μετά
2: εντάξει,
0: το
2: δέχομαι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Γιάννη.
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια
14: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εγώ θα τοποθετηθώ και θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι το μοναδικό. Καταρχάς, σε όποια παραλία και να πας, ναι, έχει πάρα πολύ αέρα. Αέρα. Δεν
1: έρα,
0: μπορούσα τώρα, να
1: εντάξει,
0: σταθώ.
1: Όχι, υπερβάλλεις.
0: Δεν μπορούσα να σταθώ πουθενά.
1: Δεν έχεις πάει στην Άνδρο, γι' αυτό.
2: Δεύτερο.
0: Αύγουστο πήγα.
2: Εντάξει.
1: Και εγώ Αύγουστο είχα πάει και μια χαρά έκανα μπάνιο στις παραλίες.
0: Δεύτερον, ναι, δεν μπορώ να πρέπει να πάω σε 15 μπαράκια να πιω άπειρα σφινάκια ξαφνικά για να καταλήξω στο κλαμπ το οποίο ανοίγει στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Μα έτσι πρέπει.
0: Μα δεν μπορώ, εγώ θέλω την ηρεμία μου.
1: Ωραία, πιες μέχρι τις 4 και πήγαινε για ύπνο.
3: Άμα θες την ηρεμία σου, πήγαινε σε Χαλκιδική. Πήγαινε σε γαμματικά λουτρά.
1: Πήγαινε στα λουτρά ή διψού. Άμα
3: θες. Στα λουτρά ωραία Σελένης.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ όλο αυτό το χάος.
4: Εγώ
0: που
4: θέλω
0: είναι
4: να καταλήξω.
0: Στο δρόμο κάτω.
4: Θέλω να καταλήξω, παιδιά, ότι οι διακοπές
1: είναι καθαρά είναι θέμα εμπειριών.
4: Όχι, δεν είναι θέμα ηλικίας.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας.
4: Όχι, είναι θέμα ηλικίας.
0: Ηλικία μου, όλοι αυτά θέλουν. Εμένα δεν μ' άρεσαν.
1: Εγώ πήγα
4: στην. Μέλανη, γέρασε.
0: Μπουμπούκι είμαι ακόμα, Στάθη.
4: Όχι, η νοοτροπία σου δείχνει ότι γέρασε. Υπάρχουν ακόμα παιδιά που θέλουν να πάνε να πιούν 50 σφινάκια και στο τέλος να καταλήξουν στο αυτεράδικο που ανοίγει 4 η ώρα.
1: Εγώ
4: και ένα από αυτά τα παιδιά είμαι εγώ.
1: Είναι καθαρά θέμα παρέας. Εγώ αυτό πιστεύω.

0: συνέχεια έτσι
1: εγώ
0: είμαστε.
1: Θέλω να αφήσουμε τη Μέλανη να λαλήσει και να μας πει την πιο.
0: Η κυρία. Μισό λεπτό. Όχι η κυρία. Η Δεσποινής Μιλένοβα, τι έχει να μας διδάξει σήμερα.
2: Έχω μία πολύ σοβαρή ερώτηση. Πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Για πείτε μου, αν ξέρετε.
1: Ξέρει ο Βασίλης.
0: Ξέρει ο Βασίλης, δεν μας νοιάζει.
2: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πότε χιόνισε πρώτη φορά.
0: Στον κόσμο.
3: Στην εποχή των παγετών.
2: Στη Σαχάρα. Ελά, Βασίλη.
1: Ο Βασίλης έχει πέρασει άλλο επίπεδο. Ξέρει την ερώτηση. Ποιος ασχολείται με απαντήσεις πλέον. Ξεκίνα εσύ. Πάρε ανάσα και θα σου πω τι θες να ρωτήσεις. Ο Βασίλης. Ο Γκέλερ. Ποιος άλλος είναι.
2: Αυτή δεν υπάρχει.
1: Ο Κόπερφιλ. Ο Κόπερφιλ. Amazing Dio.
0: Όλους. Και τώρα δεν μου λες, θες να σου απαντήσουμε, δηλαδή πότε ήταν η πρώτη φορά που χιόνισε στη Σαχάρα.
2: Θέλω να μου απαντήσετε πότε ήταν η πρώτη φορά που χιόνισε στη Σαχάρα.
3: 27 Αυγούστου το 1372.
2: 1000 πόσο?
4: 1960 κάτι.
2: Παιδιά, θα τρελαθώ, δεν μπορώ.
0: Σοβαρά τώρα.
2: 1979.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Έπεσε δίπλα.
3: Χιόνισε και μετά γεννήθηκα.
0: Αυτό, ναι.
3: Από εδώ και πέρα θα παίρνουμε καρποστάλα από Ζαχάρα και θα είναι καμήλες που φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Θα είναι το νέο τέλος, θα είναι χιονοκαμήλες με καρότο στη μύτη και δύο μπάλες στην πλάτη, καμπούρες.

0: θέμα τρομερό. Κάτσε να γυρίσω λίγο αυτό προς εμένα.
1: Πολλά θέματα.
2: Έχεις θέματα γενικώς.
0: Βρέα, σταματήστε. Κάτι άλλο θέλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που τις λέμε λάθος.
3: Ναι.
0: Και συνεχίζουμε να τις λέμε λάθος.

0: λάθος, παρόλο που ξέρουμε ποιο είναι το σωστό.
1: Όπως. με προκαλείς.
2: Βλέπεις, έχω πάρει και θέση.
0: Το ξέρεις, το σακουβαγιάζ. Όταν το λες έτσι γρήγορα, λες σακουβαγιάζ.
2: Εσύ λες, εγώ δεν λέω ποτέ σακουβαγιάζ.
3: Λέω φέρ τη βαλίτσα.
2: Εγώ από όταν έμαθα να λέω τη λέξη, λέω σακουβαγιάζ.
0: Το έλεγες
2: σακουβαγιάζ. Σακουβαγιάζ το λέω πάντα.
4: Σακουβαγιάζ.
2: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Θες να πεις ότι υπάρχει κόσμος που λέει σακουβαγιάζ.
0: Εγώ. Ο Βασίλης.
2: Ρε είσαι τρελή, ρε.
0: Πώς το λες το κουντουπιέ.
2: Το πώς?
0: Κουντουπιέ.
2: Κουντουπιέ.
0: Είναι κουπ ντε πιέ.
2: Άλλο αυτό.
0: Είναι το πάνω μέρος του ποδιού. Μα δεν γίνεται να τα πεις έτσι. Αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να τα πεις έτσι. Σκέψτε τον άντρα με τη μουστάκα, αυτό να ψάχνει αγρές μέλισσες με λίγο σκόνη πάνω του και γυλαίκο. Να γυρίσει, να γυρίσει από το χωράφι, να βγάλει την αρβίλα και να πει: γυναίκα, αύριο φεύγουμε. Φέρ τις παντόφλες, γιατί με πονάνε τα coupe de pied μου. Και ετοίμασε το sec voyage.
4: Εγώ θα τον ερωτευόμουν.
2: Ποιον?
4: Ποιον?
2: Όμως θα καλείς με το σακού.
0: Όμως θα καλείς με το σακού αγιάς. Καλά δεν τρέπεσαι.
2: Και το κούμπτε πιέ.
4: Καλλιεργημένος άνθρωπος θα έλεγα.
0: Τι καλλιεργημένος, το μόνο που καλλιέργησαν ντομάτες πριν έρθει. Αυτό σου είπα, ήρθαν τα χωράφια.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Θυμάστε που σας είχα ρωτήσει τι σημαίνει Ουρουγουάη.
1: Ναι, θυμόμαστε.
0: Τι σημαίνει,
1: δεν θυμόμαστε. Ποτάμι ανθισμένων λουλουδιών.
0: Όχι. Ζωγραφιστών τι?
1: Λουλουδιών.
2: Πουλιών.
0: Α, ναι.
1: Ποτάμι, ποτάμι, ζωγραφιστών.
0: Ποτάμι, ποτάμι, ναι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Σήμερα θα μάθουμε άλλα δύο καινούρια. Άλλες δύο καινούριες ονομασίες. Τι σημαίνει Αργεντινή?
1: Αργεντινή, τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει Αργεντινή?
2: Ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
1: Μαραντόνα.
2: Αργεντίνα.
0: Τίνα. Όχι.
2: Τίνα.
1: Αργεντ.
2: Α, είναι αυτό που είναι αργά, αλλά νέο.
1: Αργεντίνα.
0: Επίγον.
1: Αργεντ.
0: Καμία. Είστε πολύ μακριά. Σημαίνει ασημένια χώρα.
1: Ασημένια χώρα.
0: Ασημένια χώρα. Απίστευτο.
1: Σόπα, αλήθεια. Γιατί ασημένια χώρα?
0: Γιατί έτσι, τι εννοείς?
1: Ή θα το λες σωστά ή μην το λες καθόλου.
2: Γιατί ασημένια χώρα?
3: Αργυρός
1: Αργεντίνος. Αργυρός.
2: Είναι ο Κωνσταντίνος ασημένιος.
0: Και τι σημαίνει Κορέα? Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο. Αυτό σημαίνει... Είναι πολύ γνωστό. Είναι πολύ γνωστό.
1: Σημαίνει ότι είναι από το χωριό μας. Είναι
2: κάτι κινέζικο.
0: Ως τι είναι γνωστή η Κορέα?
2: Τη σημαία της.
1: Για το κινέζικο.
0: Δεν λέμε αυτός είναι κάνει σαν Κορεάτης. Είναι πολύ...
2: Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Ποτέ. Τι.
0: Αχ, παιδιά, είναι πολύ ζεν.
1: Γιατί οι Κορεάτες είναι ζεν?
0: Ναι.
2: Τι είναι ζεν?
0: Είναι...
1: Για ποια Κορέα μιλάς?
0: Σημαίνει η χώρα της πρωινής ηρεμίας.
2: Τι λες? Να σου πω. Έχω καμιά υπόσταση αυτά που λέει η Μέλλα. Δεν τα λες νύχη. Τα έχει διασταυρώσει κανένας.
1: Μήπως το διάβασες στη αυτοβιογραφία του Kim Jong-un?
0: Όχι, έχω μπει και έχω γράψει τι σημαίνει Κορέα.
1: Δηλαδή, απλά μπήκες τώρα και εσύ έγραψες τι σημαίνει Κορέα.
0: Ναι.
1: Και σου έβγαλε.
0: Και θέλω να μάθω γενικά όλες οι χώρες τι σημαίνουν.
2: Ωραία, τι σημαίνει Ελλάδα?
1: Ελλάδα είναι η χώρα του φωτός. Ναι. Είναι από το γνωστό Ελλάδα.

0: Για να μην ξεχνιόμαστε, περιμένουμε τα like σας, τα σχόλιά σας, τα follow σας, ό,τι άλλο θέλετε.
1: Μελάνη, είμαι στα...
2: είμαι στα follow.
1: Μελάνη, θέλεις να βάλεις την ερωτική σου φωνή και να κάνεις... να πεις social, ρε παιδί μου, με ένα ιδιαίτερο
3: έχουν
1: τρόπο.
3: Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε followers.
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να πάρουμε followers. Θέλουμε τη Μέλανη να μας δώσει την αισθησιακή της φωνή.
0: Να σου πω κάτι, έτσι όπως σας βλέπω τους δύο, τρεις, δεν μπορώ.
3: Τι θες να πεις?
0: Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
1: Τι θέλεις να πεις?
3: Βρες μια φωτογραφία του Παναγιώτη και βάλ' την έτσι εγώ.
0: Θα μας βρείτε στο Instagram Μπούρμπουλι.
1: Σε απομόνωσε εντελώς. Δεν είπαμε να πάρεις πόζα. Τη φωνή σου θέλει.
0: Και στο Facebook στη σελίδα μας Μπούρμπουλι Cross Radio Show.
3: Άντε, τα είπες, επιτέλους.
1: Για ανάσα.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα μια καμένη εκπομπή.
1: Μια υπέροχη εκπομπή, θα έλεγα.
0: Μια υπέροχη, εντάξει. Okay.
2: Έρχεται φοβερή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν
1: θα ακούσω χρόνια.
0: Έχω πάρα
1: χρόνια.
2: Καλά πήγε αυτό.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο, Βατόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος σε ρύθμιση του ήχου. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πούμε για σήμερα παρά ένα και μοναδικό.
2: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντονα σύντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός, οι δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι, έτσι. Εντάξει. Που φτάνουν,
1: και να παραδειγματίζονται.
0: Έτσι. Που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τα όνειρα, φιλενάδα, και το αποδεικνύει αυτό που θα πούμε, δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να θες να τα πραγματοποιήσεις.
1: Και η επιτυχία δεν έχει ηλικία, έτσι. Επίσης.
0: Ένα ζευγάρι, λοιπόν, ο κύριος Θεόφιλος Κανέλος, ο οποίος είναι σιγά-σιγά στην σύνταξη.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, παρακαλώ. Και η γυναίκα του, η κυρία Δανιέλια Αποστολία Μακρύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Παρακολουθούσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου,
1: ναι,
0: μαθήματα.
1: Για.
0: Και δώσαν εξετάσεις.
1: Όχι, πανελλήνιες.
0: Ναι, αγαπητοί.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μάλιστα 16.300 μόρια ο κύριος, 16.240 η κυρία.
1: Μάλιστα. Και ήταν πού, στην οικονομία.
0: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οικονομικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήριά μου.
0: Εάν όμως,
1: ναι,
0: ψάχνεις σπουδές τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο τα έχουμε ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Ανώτερες σχολές Α.
1: Βεβαίως. Για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων. Δηλαδή, για μηχανικούς αυτοκινήτων, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς. Τέλος πάντων, ό,τι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά. Στο 210 και δεν βρίσκουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά. Στο 210-52-79-500.

0: Κοίτα, αυτό δεν το λέμε γιατί νομίζω ότι τέλος πάντων επειδή γίνεται αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Το λέμε κάπως αργά.
1: Ναι, αλλά το λέμε όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φιλενάδα, όταν βλέπω, ας πούμε, σε χώρους πολιτισμού και τα λοιπά, να γίνονται πολύ ωραίες υποστηρικτικές κινήσεις.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Και γι' αυτό το λέμε. Παιδιά, το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου,
1: εμβληματικό,
0: θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά με τα μεσονύχτιες παραστάσεις.
1: Σωστό.
0: Και μ' αρέσει. Και μάλιστα η δεύτερη παράσταση, το Οδύπου Steps.
1: Ναι.
0: Σε σύνθεση του Ζήση Σέγγλια.
1: Ναι.
0: Είναι αύριο και μεθαύριο εκεί στις 12 η ώρα το βράδυ.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό?
0: Πανέμορφο πραγματικά.
1: Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για το αρχαίο στάδιο, έτσι, για το αρχαίο θέατρο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα το πιο ωραίο. Το φεστιβάλ, λέει, σε συνεργασία με την Τέλα Αργολίδας.
1: Ναι.
0: Και εδώ τους βγάζω το καπέλο. Θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για την παράσταση.
1: Και μπράβο τους να βοηθήσουν.
0: Λοιπόν, η αναχώρηση, το λέμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται, θα γίνει 8.30 ώρα το βράδυ από την Αθήνα, από την Ιερά Οδό 150. Είναι στον Ελαιώνα.
1: Στον Ελαιώνα, κοντά στο σταθμό.
0: Στο μετρό, ναι. Έτσι. Ενώ η αναχώρηση για επιστροφή προς την Αθήνα είναι 1.30 ώρα το βράδυ από το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου.
1: Και για τις δύο μέρες.
0: Έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικά δρομολόγια. Τι μου αρέσει, πόσο μου αρέσει να υποστηρίζονται.
1: Έτσι, που ομαδοποιείται αυτό και βοηθάει.
0: Υπάρχουν, λέει, επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου κοντά στο λιμάνι της Παλιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, προς το αρχαίο στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάνηση.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει, να τα λέμε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ, αυτά είναι τώρα.
1: Εσύ που έχεις παράπονο. Κάνεις εκπομπή μέσα στα ερκοντήσια σου, στις δροσιές σου, στα όλα του.
0: Τι όχι όπως οι βασιλιάδες.
1: Ναι, ο φουκαράς μου. Τον βάλανε εκεί μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε.
0: Κόντεψε να σκάσει.
1: Έσκασε, τι να σκάσει. Λοιπόν, και το είδαμε και έχει και λίγο πλάκα.
0: Έχει, δεν έχει πλάκα για αυτόν, έχει πλάκα για κάποιον άλλο. Αλλά δεν το έχουμε πει ακόμα την είδηση.
1: Ο Κάρολος τι έκανε, αγάπη μου.
0: Άκου να δεις τώρα. Ο Κάρολος είχε μία εκδήλωση στο παλάτι Σεντ Τζέιμς. Έτσι, okay. Αυτό είναι πολύ παλιό.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν διαθέτει κλιματισμό.
1: Όχι.
0: Τα παράθυρα δεν ανοίγουν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες, ναι. Αλλά ο αέρας δεν αναπνέεται εκεί μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Κάτι τώρα η μέρα που διάλεξε 35,5 βαθμοί, τώρα μιλάμε για την Βρετανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε κατακλυσμός και ο άνθρωπος άρχισε να στάζει από υδρότα ο βασιλιάς. Και βεβαίως επειδή ήταν βασιλιάς.
1: Ναι.
0: Για να είναι δροσερός.
1: Ναι.
0: Ανέλαβε ο επικεφαλής υπηρεσιών του παλατιού, παρακαλώ, απόστρατος αντινάβαρχος,
1: μάλιστα,
0: ο Τόνι Τζόνστον Μπέτ, να του κρατάει.
1: Ναι.
0: Ένα μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα όπου και αν πήγαινε.
1: Εγώ νόμιζα λεκανίτσα.
0: Όχι, όπου και αν πήγαινε. Και η ερώτηση με εμένα είναι, ο ανεμιστήρας είναι ηλεκτρικός. Ναι. Πόσο καλώδιο είχε αυτή η μπρίζα που τον ακολουθούσε όπου πήγαινε.
1: Να σου πω.
0: Για πες.
1: Είσαι λίγο πίσω.
0: Είμαι λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Ήτανε με μπαταρία.
1: Ναι, ρε αγάπη μου, για όνομα του Θεού.
0: Γιατί εγώ το σκεφτόμουν να κουβαλάει και το καλωδιάκι μαζί, κατάλαβες. Και συγγνώμη,
1: σερ. Ναι, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει.
0: Κοντζάμα αντινάβαρχος.
1: Έτσι.
0: Να κρατάει τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αυτά έχουν οι βασιλιάδες, λέω μου.
1: Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν το είχε πάρει χαμπάρι ο Άννας.

0: Έλα, έχουμε καινούριο πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Με μία η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Julian Moore.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή ή αρέσει.
1: Ή δεν αρέσει καθόλου.
0: Ή δεν μπορείς να τη δεις.
1: Μα και ο συνάδελφος ο Πολ Τζιαμάτι. Ή ναι. Που τον λατρεύεις ή που δεν θες να τον βλέπεις.
0: Όχι. Έχουνε καινούριο πράγμα.
1: Έχουνε.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Έχουνε μια καινούργια ταινία.
0: Οκ. Okay.
1: Λέγεται The Debut. Έχω δει το βιντεάκι.
0: Το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν χάνει αυτή η γυναίκα. Για πες.
1: Κοίταξε τώρα δεις. Μιλάμε για μια γυναίκα σε μια σχετική ηλικία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην περιοχή της παίρνει ένα μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση. Στην οποία όμως έχει έρθει ένας γνωστός σκηνοθέτης που τον παίζει ο Πολ Τζιαμάτι για να σκηνοθετήσει αυτή την ερασιτεχνική παράσταση. Και περνάει μαζί του τα πάνδυνα.
0: Έλα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για πες.
1: Μέχρι που στο τέλος υπάρχει. Αφού έρχεται σε ρήξη και γίνονται όλα άσχημα, υπάρχει μια βαθιά φιλία μεταξύ τους, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το τρέιλερ που είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Deadline, απλώς να σου πω, ναι. Το site, την παραγωγή της ταινίας έχουν συνυπογράψει και η Emma Stone, η οποία
0: ναι.
1: Κάθε πέτρα και εκείνη.
0: Ναι. Να βγάλει και κανένα φράγκο το
1: μαζί
0: κορίτσι.
1: Με τον Dave McCary, τον Al Hedding και τον σκηνοθέτη τον Jesse Eisenberg.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε το φθινόπωρο, το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο.
1: Ναι,
0: είπατε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, τώρα ξεκούρασε.
0: Και το φθινόπωρο τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Μπορείς να εγγραφείς για να μάθεις πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όπως είπε και η Άννα, γραφιστική και πληροφορική. Ανώτερες σχολές Α, παιδιά, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και πολύ εύκολο τρόπο, είτε να κάνεις την εγγραφή σου, είτε να ρωτήσεις ό,τι χρειάζεται, καλώντας το 210-5279-500,
0: 210-41-20-714,
1: ή με ένα μικρό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Έβγε, μαντάμ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στην ώρα της είναι εδώ. Παιδιά, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και μας κάνει να υποφέρουμε. Λοιπόν, σ' ακούμε.
0: Σήμερα όντως το κλίμα δαγκώνει.
1: Για πες.
0: Η νέα απειλή στις παραλίες της Μεσογείου ονομάζεται Βίμπριο. Το ξέρατε, πρόκειται
1: Όχι.
0: για ένα σαρκοφάγο βακτήριο που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες. Ένας υδρόβιος μικροοργανισμός που ζει φυσιολογικά σε θαλάσσια και υφάλμηρα νερά, ειδικά σε περιοχές όπου οι ποταμοί εκβάλλουν στη θάλασσα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, έχει οδηγήσει ήδη στο κλείσιμο παραλίων, προκαλώντας γενικευμένη ανησυχία στη Μεσόγειο. Το Βίμπριο είναι στενός συγγενής του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα, αν και οι δύο μικροοργανισμοί προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες, εξηγεί ο οργανισμός Γκάβη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λίμωξη μπορεί να προκαλέσει νεκροτική απονευρίτιδα, κατά την οποία ο ιστός γύρω από το τραύμα καταστρέφεται γρήγορα. Το βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σύψη, και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζονται ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου, προσθέτει. Αν δεν ήταν ήδη αρκετά δυσίωνα όσα αναφέρουμε, πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή της EFSA προειδοποιούν ότι η συχνότητα εμφάνισης του βακτηρίου Βίμπριο στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ιδίως σε ύδατα χαμηλής αλατότητας και σε εκβολές ποταμών. Μαντέψτε γιατί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και η είδηση έρχεται από το One Man.
1: Το είπαμε, παιδιά, ας προσέχαμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογοτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ!
1: Καλέ!
0: Τι όμορφιες είναι αυτές, Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη, έχουμε αρχίσει κατηφόρα, σου λέω.
0: Μάλιστα, δεύτερη ώρα όμως.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, 60 λεπτά ακόμη παρέα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Για πες, σαν
1: σαν σήμερα.
0: Σήμερα
1: λοιπόν.
0: Για πες, ναι.
1: 9 Ιουλίου του 1956. Α. Έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
0: Το 1953.
1: Ναι. Είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα,
0: ναι,
1: το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη,
0: ναι,
1: μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι έτσι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν,
1: άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουνε που λέμε. Να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον, που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική. Σχολή μάλλον που σου δίνει τα πάντα να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες.
1: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι,
1: ναι,
0: με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Αν δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε, έτσι, κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια,
0: φίλε.
1: Να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Εάν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Καλά.
1: Παντού θα, τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο,
0: και,
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια. Θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε πόλεις που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα,
0: πισίνα,
1: που έχουν μια πισίνα,
0: ναι,
1: πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε.
1: Εκεί και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι, χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές,
0: όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚΑΛΦΑ, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalfa.gr και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust Might, σας αρέσει πάρα
0: πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις ΗΠΑ και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν 2 ώρες μαζί σας στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

μπροστά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι ό,τι τραγούδι έχει σχέση με καλοκαιρινές διακοπές, με το καλοκαιράκι, με καλοκαιρινά ραντεβού, αυτό το καλοκαίρι, είσαι το καλοκαίρι μου και last summer και όλα αυτά, τα έχω εξαντλήσει. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω για να μπω και στο κλίμα των διακοπών, οι οποίες δικές μου διακοπές θα αργήσουν. Δεν θέλω να στεναχωριέστε αν δεν κάνατε ακόμα διακοπές ή αν τις κάνατε νωρίτερα και τώρα αγκομαχάτε μέσα στον Αύγουστο. Εάν σας παρηγορεί, τις επόμενες 2 ώρες θα φροντίσω να είμαι δροσερός σαν διακοπές. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο.

θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να σας παρουσιάσω όλους αυτούς τους ωραίους λόγους που θα μπορούσαν να σας κρατήσουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Το τι έγινε σαν σήμερα είναι πάντα σημαντικό, γιατί θυμόμαστε ένα σημαντικό γεγονός, ίσως και δύο. Summer Edition Tips με τυπάκια ωραία για το καλοκαίρι. Και εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Όπως επίσης έχουμε και την πολύ αγαπημένη ενότητα με τις προτάσεις ταινιών και σειρών. Όλα αυτά με μεγάλες επιτυχίες, ελληνικές αποκλειστικότητες και φυσικά με την

Η ζωή θέλει καλή παρέα, δυνατά τραγούδια και λίγη τρέλα. Τα δύο πρώτα τα έχεις ήδη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: γεπάρδαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για Μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery, πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μία σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback, Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Το καταφέραμε γι' αυτό. Σαν σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Μπαρ-Ρόιτ με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάνκερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. Τώρα δεν ξέρω, θα την πω την κακία μου. Ρε παιδιά, εσείς που με ετοιμάζετε τα θέματα της εκπομπής, μου βάλατε 4 γλωσσοδέτες μέσα σε μία φράση. Δηλαδή, σας παρακαλώ, μην ξαναγίνει αυτό. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούγκερ, Σεν Σαντς, Τσαϊκόφσκι, Έντουαρντ Γκρίνγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Εντάξει, τώρα εξηγείται.

Γιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Βγάζω φτερά. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και μετά το μπάνιο, μην ξεχνάς, ξανά αντιλιακό. Ακόμα και αν γράφει water resistant. Σίγουρα το αντιλιακό είναι το καλύτερο μας όπλο απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να το χρησιμοποιούμε ακόμα και όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα. Γιατί λίγο τρίβουμε το νερό, λίγο κάνει ένα beach volley, λίγο καμιά βουτιά με κοντραρίσματα και τζαρτζαρίσματα με τον σύντροφό μας ή τους φίλους μας και τσουπ, το αντιλιακό φεύγει. Μην ξεγελιέσαι.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είτε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Two Core to Be Hot και πάμε να το ζήσουμε και σήμερα. Γιατί η θάλασσα δεν αγχώνεται ποτέ? Γιατί η θάλασσα δεν αγχώνεται ποτέ? Γιατί τα αφήνει όλα να κυλήσουν? Εντάξει, δεν παίρνω και όρκο.

ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Supergirl είναι η πρότασή μου. Η Kara Zor-A βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας περιπέτειας της DC όταν ένας αδίστακτος αντίπαλος χτυπά πολύ κοντά της. Η Supergirl ξεκινά ένα διαγαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αν σας άρεσε αυτό το concept, είμαι σίγουρος ότι είναι μια καλή αφορμή να βρεθείτε στη μεγάλη οθόνη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ολοκληρωθεί. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε ή καλή ξεκούραση αν επιστρέφετε στο σπίτι σας, λέω εγώ τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και φυσικά ευχαριστώ διπλά για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που στείλατε και σήμερα.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογουτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Calvin Harris μαζί με Jazzy στο πολύ ανεβαστικό Satisfy στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω και να είστε όλοι εδώ. Δύο ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Lady Gaga. Πρέπει να έχει 3-4 κομμάτια στο soundtrack Shape of a Woman.

Heroin από τους Maroon 5. Μεγάλο hit αυτή την εποχή. Και πάμε στη Γαλλία, όπου κατασκευάστηκε πριν από 2-3 μήνες το μεγαλύτερο εστιοπλοϊκό γιότ στον κόσμο, με μήκος 220 μέτρα και 3 τεράστια πανιά με 1500 τετραγωνικά μέτρα το καθένα. Έχει 58 σουίτες και απευθύνεται σε λίγους και κλεκτούς.

Και ακριβώς εκεί μας πήγε, μέσα δεκαετίας 80, το Control, το καλύτερο για μένα προσωπικά άλμπουμ της Janet Jackson. Εν τω μεταξύ, Janet Jackson δεν πήρε καμία θέση, ούτε έκανε κάποιο σχόλιο για την ταινία που περιγράφει τη ζωή του αείμνηστου Michael Jackson και των αδερφών της. Έχει κρατήσει τις αποστάσεις της. Τις αποστάσεις της επίσης έχει κρατήσει και η κόρη του Michael Jackson, η Paris.

κάνει δύναμη τελικά ο Harry Styles με το πρώτο άκουσμα του τελευταίου του άλμπουμ. Okay, δεν ενθουσιαστήκαμε, αλλά όσο περισσότερο το ακούμε, τόσο περισσότερο το αγαπάμε. Kiss All The Time Disco Occasionally, ο τίτλος του τελευταίου του άλμπουμ, από όπου ακούσαμε το Dance No More, ήταν και το σιγκλάκι που είχαμε πρώτο ξεχωρίσει από το άλμπουμ, ίσως το πιο δίσκο και το πιο δυνατό και πολύ χρήσιμο αυτό που θα σας πούμε τώρα, για να λέμε και κάποια χρηστική είδηση. Αν στο σπίτι σας έχετε κουρτίνες, και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν και σπίτια που έχουν στόρια αντί για κουρτίνες, αν λοιπόν εσείς έχετε κουρτίνες, θα σας πούμε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και αποτελεσματικό. Δημιουργώντας ένα μείγμα από λευκό ξύδι και νερό σε αναλογία 1:2, δηλαδή ένα ξύδι και δύο νερό, και ψεκάσετε τις κουρτίνες σας, οι δυσάρεστες οσμές από φαγητό, τσιγάρο ή ακόμα και υγρασία θα εξαφανιστούν. Να ξέρετε ότι το λευκό ξύδι δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Βέβαια, αν οι κουρτίνες σας είναι φτιαγμένες από ευαίσθητο ύφασμα, όπως μετάξι, καλό είναι να μην το χρησιμοποιείτε. Πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Therapy.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Μαζί. Hot 94,2.
1: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977 στο Mediterranean Corner.

ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Views. Εμείς το γνωρίσαμε από την Annie Lennox το 1995, όμως παλιότερο, καθώς κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 86, έτσι να τα λέμε και αυτά, από τους Βρετανούς μουσικούς David Freeman και Joseph Hughes. Εδώ διασκευάστηκε από την Hayley Steinfeld, τη θυμάστε? Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram starblack_gr. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλοι εσείς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι το καινούριο από την Gracie Abrams.

Από ό,τι θυμάμαι, αυτό το ακούγαμε πριν από 5-6 χρόνια, Post Malone και Circles. Πρέπει να είχε πάει και στο νούμερο 1 στα Hot 100 της Αμερικής, αλλά και σε άλλες χώρες. Και η χώρα που όλοι δουλεύουν λιγότερο από ό,τι δουλεύουμε εμείς εδώ, δηλαδή ούτε εξαήμερο, ούτε πενθήμερο, αλλά τετραήμερο, παρακαλώ πολύ, είναι η Ισλανδία. Υπάρχει εκεί μια μετάλλαξη στα εργασιακά και όλα έχουν γίνει προς όφελος της οικονομίας και της εργασίας. Αυτό το εθνικό μοντέλο της τετραήμερης εργασίας έχει κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο κάθε εργαζόμενος αποδίδει καλύτερα, γιατί είναι πιο ξεκούραστος και δεν υπάρχει και περίπτωση να πάθει αυτό το burnout που παθαίνουν όσοι δουλεύουν απίστευτες ώρες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ισλανδίας, όχι μόνο η χώρα δεν έχει υποστεί ύφεση, αλλά έχει εμφανίσει και εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο 41%, ξεπερνώντας πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έξυπνοι Ισλανδοί! Έτσι είναι, δουλεύει κανείς λιγότερες ώρες και αποδίδει περισσότερο, γιατί είναι πιο ξεκούραστος. Έρχεται η Σελέστ με το αγαπημένο Stop This Flame και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα flashback πίσω στη δεκαετία του 80 και σε πιο soul ακούσματα. Προς το παρόν όμως, Celeste, Stop This Flame.

Ωραίο ταξιδιάρικο mid-tempo soul κομμάτι από το 1983, Billy Griffin, Sirius. Πλησιάζουμε σε λίγο σε διάλειμμα και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα με τους δίδυμους Μάρκους εν Μαρτίνους από την Νορβηγία μαζί με την Γερμανίδα τραγουδίστρια Λεωνή. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ποιος από τους Μάρκους εν Μαρτίνους, γι' αυτό πλέον ο ένας έχει αφήσει μουστάκι και ο άλλος όχι, και έτσι μπορείτε να τους ξεχωρίσετε. Moonlight.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα πάντα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ορχιστρικά μέρη, η Hooverphone κρυλίσμη στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και μια βουτιά στο χρόνο, 1995, άρα κάτι παραπάνω από 30 χρόνια μας πάει πίσω αυτό το τραγούδι, το τόσο αγαπημένο No Doubt και Don't Speak.

Μετά τον Skip Marley, άλλος ένας εγγονός του ύμνου του Bob Marley που ασχολείται με το τραγούδι, Eugene Marley, Fire. Και πάμε Γαλλία, όπου τοποθετήθηκαν ήδη στα υπάρχοντα φανάρια κάποια πρόσθετα σε σχήμα ελληνικού σταυρού. Γιατί τοποθετήθηκαν αυτά τα φανάρια? Για να ειδοποιούν για τις διασταυρώσεις, όπου υπάρχει διασταύρωση ή να σταματάτε ή να περνάτε. Το κόκκινο φως σε μορφή σταυρού προειδοποιεί τον οδηγό να σταματήσει όταν ακολουθεί διασταύρωση. Όταν ο ελληνικός σταυρός, όπως ονομάζονται έτσι αυτά τα φανάρια, είναι σβηστός, σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, γιατί απέναντι έχουν πράσινο. Όταν ο κόκκινος σταυρός είναι αναμένος, σημαίνει ότι απέναντι έχουν κόκκινο και έτσι μπορεί να στρίψει είτε αριστερά είτε δεξιά κανονικά.

summer funk, το απόλυτο funky καλοκαιρινό track από τον παλιό μας γνώριμο Φραντσέσκο Καμπάνι, που είχε εκπροσωπήσει τη Eurovision με ένα άλλο τραγούδι όμως το 2017. Και λίγο πριν πάμε σε break, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για

όλα εσάς τα κοριτσάκια που ακολουθείτε τη μόδα. Τα jean shorts σε κάθε μορφή τους παραμένουν η απόλυτη τάση και του φετινού καλοκαιριού. Αγαπάμε jean, ιδιαίτερα τώρα που κάνει ζέστη, αγαπάμε jean shorts. Δυνατό flashback στα τέλη της δεκαετίας του 70, δεν χρειάζεται να σας πούμε τον τίτλο, το έχετε χορέψει το track, το ξέρετε ήδη.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: On

I know. Ναι, ξέρω ότι τώρα το καλοκαίρι τραβιέται και η τεκίλα και το ουίσκι. Αλλά η μπύρα νομίζω περισσότερο, έτσι. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα και μια βουτιά στο χρόνο, 1983, πάμε σε ρέγγε και σκα καταστάσεις. Αυτή ήταν η εκτέλεση του Clint Eastwood με General Saint. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι η πρώτη εκτέλεση ήταν από το 1965 και τους Spanistonians, αλλά έχει διασκευαστεί από διάφορους.

Και αυτή είναι η Ανίτα, όπως δεν την έχετε φανταστεί. Έχει βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ γεμάτο με παραδοσιακά βραζιλιάνικα τραγούδια. Αυτό που ακούμε λέγεται Μπέμπα. Και Μπέμπα θέλουμε να νιώθουμε, γιατί όχι.

Μεγάλη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού, η συνεργασία της Τάιλα με τη Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον. Έχει πάρα πολλές συνεργασίες φέτος η Ζάρα Λάρσον. Το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε, το She Did It Again, συνοδεύεται με ένα άκρος αισθησιακό βίντεο κλιπ. Και δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί έρχεται ο Ερίκε Ιγκλέσια. Σούμε με λα ράδιο.

Η διάθεση στα καλύτερά της με αυτές τις μουσικές και σας αφήνω με μπόλικη σάλσα. De La Ghetto από τη Νέα Υόρκη με καταγωγή όμως από τον Άγιο Δομήνικο, Σόλο. Για το 2 ώρο που πέρασε στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Brandon Flowers, ο frontman των The Killers, σε ένα ταξιδιάρικο, γιατί ταιριάζει τώρα, αρχές Αυγούστου. Ταιριάζουν τα ταξιδιάρικα, γιατί μπορεί να μας ακούς μέσα από το αμάξι, ας πούμε, ή με διάθεση εκδρομική. Ο Brandon Flowers, ο οποίος από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης μουσικής σκηνής, επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ που θα βγει στις 21 Αυγούστου με τίτλο Thrasher. Είχε να κάνει solo άλμπουμ πάνω από 10 χρόνια ο συγκεκριμένος. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκίνησε. Όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, εδώ στο τελευταίο μήνα, στις αρχές του τελευταίου μήνα του καλοκαίριου. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Η πανηγύρια είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια, φέτος φαίνεται αυτό, ιδιαίτερα φέτος. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, υπάρχουν διάφορες ομάδες που σε ενημερώνουν για τα πανηγύρια, όπου γίνονται, είτε με δωρεάν είσοδο, είτε με ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Περνάς καλά και αν θέλεις να φας, πληρώνεις το κάτι της παραπάνω για να φας. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεδώσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, εντός χώρας εννοώ. Και αυτή που πρωταγωνιστεί πιστεύω είναι η Γογό Τσαμπά, η οποία δίνει και παίρνει σε όλη την Ελλάδα. Άμα δείτε προγράμματα ακόμα και στην Αθήνα, μέσα σε σχολεία, σε ειδικούς χώρους, μεγάλους, τεράστιους, γίνεται ο κακός χαμός. Ακόμα και με μπουλντόζες τις αδειάζουν πάνω τις λουλούδια κάποιες φορές σε κάποια πανηγύρια. Φέτος έγινε αυτό. Τι άλλο να πεις αρχές Αυγούστου? Καλοκαίρι στην Ελλάδα, για πανηγύρια θα μιλήσεις. Με αυτόν τον υπέροχο ήχο, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτόν τον υπέροχο ήχο στα πανηγύρια, που δεν ξέρεις ακριβώς τι ακούς.

μια προσδόκητη συνάντηση μουσική Τσάκα Κάν με Snoop Dogg. Μια προσδόκητη συνάντηση μουσική Τσάκα Κάν με Snoop Dogg. Εδώ και λίγο καιρό στα αυτιά μας.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ευχαριστώ πολύ και την Αλεξάνδρα και τον Άσο για τα καλά τους λόγια. Να, εδώ μετά τις διαφημίσεις επέστρεψα στη μουσική. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Καθαρμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Ελπίζω να περάσετε καλά. Και είναι αυτή η εποχή που γίνεται ο κακός χαμός. Όπου φύγει, φύγει, αν έχεις δυνατότητα να φύγεις, γιατί είναι και αυτό που μερικές φορές η δουλειά σου είναι στις διακοπές. Να εξυπηρετήσεις τους άλλους. Και μπροστά μας έχουμε 15 Αύγουστο που έρχεται σιγά σιγά. Καλές βουτιές. Εμείς εδώ στο στούντιο. Και σήμερα και αύριο εδώ. Την ίδια ώρα, όπως κάθε εβδομάδα.

αυτό το διάστημα πριν από τις εκλογές, η προεκλογική περίοδος όπως τη λένε, συνήθως είναι τόσο βαρετή, όχι γιατί είναι έτσι κι αλλιώς βαρετή, γιατί την έχουν κάνει βαρετή. Δηλαδή βλέπεις τώρα κόμματα και τσακώνονται μεταξύ τους, όχι εμείς είμαστε καλύτεροι, όχι εμείς είμαστε καλύτεροι, όχι εμείς κάναμε αυτό, εσείς δεν κάνετε το άλλο, αυτό δεν είναι. Δεν βγάζει ένα συμπέρασμα. Έτσι, όλοι αυτοί που τσακώνονται εντω μεταξύ μας έχουν ρίξει τα βράχια τόσα χρόνια, έτσι. Με αναπνευστικό σωλήνα ζει η χώρα και όλα τα υπάρχοντά της, είτε πουλημένα είτε δεσμευμένα, αλλά δεν στο λένε, να σου πούνε. Να σου χαλάσουν το παραμύθι, την όρεξη. Και έτσι καλύτερα να μιλήσουμε για εξωγήινους. Όπου λέει ότι περιμένουμε την πρώτη επαφή με εξωγήινους, η οποία πιθανότατα να ξεκινούσε με τη λήψη, λέει, ενός σήματος μέσω ραδιοτηλεσκοπίων, γιατί δεν έχει συμβεί τόσα χρόνια, να μπορώ. Ή μάλλον μπορεί να έχει συμβεί, δεν ξέρεις. Επίσης, οι ειδικοί μας λένε ότι κανένα σήμα δεν πρέπει να θεωρείται απόδειξη εξωγήινης νοημοσύνης χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση από πολλές ερευνητικές ομάδες. Μάλιστα, αλλά το περιμένουμε από ό,τι λέει εδώ.

για εξωγήινους σας έλεγα και διαβάζω εδώ ότι η πρώτη επαφή λέει με εξωγήινους πολιτισμούς πιθανότατα δεν θα ήταν σαν ένα χολιγουδιανό θέαμα με υπτάμενους δίσκους, αλλά κάτι διακριτικό, ένα παράξενο σήμα, ας πούμε, διακριτικό. Ένα χάδι θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς θα ξέρουν αυτοί τι θα κάνουν οι εξωγήινοι και στα λένε κιόλας. Για να τα πιστέψεις. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε μαζί ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Μετά το διάλειμμα, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε καινούριοι καινούριες. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτόν τον Αύγουστο εδώ, στις αρχές Αυγούστου. Ο Κοσμάς και Δραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ για άλλη μία ώρα μαζί. Θυμίζω και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα.

ας πούμε και κάτι θετικό μέσα σε όλα αυτά που ζούμε. Μπας και πούμε, εντάξει, τουλάχιστον κάνουμε τον κόπο, αλλά κάτι κερδίζουμε. Διαβάζω εδώ για την Ευρώπη ότι από το 2015 οι εκπομπές οξειδίων του θείου και οξειδίων του αζότου μειώνονται με ρυθμούς περίπου 3 έως 5% ετησίως, και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη απολαμβάνει μια καλύτερη και καθαρότερη ατμόσφαιρα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας. Αν ισχύει αυτό, γιατί πλέον δεν πιστεύεις τα περισσότερα που γράφονται και λέγονται, αν ισχύει αυτό, είναι θετικό. Παρόλα, λέει, τα επεισόδια ρύπανσης τα οποία καμιά φορά βλέπουμε να συμβαίνουν. Οι δεκαετίες περιβαλλοντολογικής πολιτικής φαίνεται ότι αποδίδουν σε ένα βαθμό στην Ευρώπη.

Sam Fender και Talk To You πρωταγωνίστησε στις πρώτες θέσεις των charts το πρώτο εξάμηνο του 2026. Προς το παρόν διαφημίσεις, τελευταίο διάλειμμα για μας σήμερα εδώ. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω για το τελευταίο ημέρο για σήμερα. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καθραμάδος. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα. Επιστρέφω.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μιας και είμαστε στις αρχές Αυγούστου, να διαβάσουμε κάτι για τον τουρισμό, για τα ξενοδοχεία και τους μπουφέδες που φτιάχνουν τα ξενοδοχεία, αυτά τα υπέροχα πράγματα τα οποία ξυπνάς το πρωί και πας και τρως ό,τι θέλεις σχεδόν. Βρίσκεις πολλά πράγματα στα περισσότερα ξενοδοχεία στους μπουφέδες. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό συμφέρει, γιατί καταρχήν την τρίτη μέρα και μετά που κάθεται ο τουρίστας αρχίζει και τρώει λιγότερο, δεν τρώει τόσο όσο έφαγε τις δύο πρώτες μέρες, και εκτός των άλλων δεν χρειάζονται πολλοί σερβιτόροι. Συνήθως ένα σερβιτόρος μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 25 άτομα, ενώ στους μπουφέδες μπορεί ένας να εξυπηρετήσει πολύ μεγαλύτερο νούμερο τουριστών.

Όπως φαίνεται, ναι, το αποφάσισαν. Η 17η Μαΐου θα είναι η μέρα του Bruce Lee για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το μάθαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Ήταν η άχρηστη πληροφορία του μήνα, ξέρω κι εγώ. Και λέει τη βάλανε 17 Μαΐου γιατί ήταν αυτή η ημερομηνία που γύρισε 18 ετών στην Καλιφόρνια ο Bruce Lee. Για εκείνη την εποχή ωραίες ταινίες. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Εύχομαι να περνάτε όμορφα όσο γίνεται, να περάσετε έτσι όπως φανταζόσασταν τους προηγούμενους μήνες. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Γεια χαρά από μένα. Καλές βουτιές. Και όχι μόνο. Αυτή είναι η Yellow, ολόφρεσκη.

0: 2. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Calvin Harris μαζί με Jazzy στο πολύ ανεβαστικό Satisfy στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω και να είστε όλοι εδώ. Δύο ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr. Άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Lady Gaga. Πρέπει να έχει 3-4 κομμάτια στο soundtrack «Shape of a Woman».

Heroin από τους Maroon 5. Μεγάλο hit αυτή την εποχή. Και πάμε στη Γαλλία, όπου κατασκευάστηκε πριν από 2-3 μήνες το μεγαλύτερο εστιοπλοϊκό γιότ στον κόσμο, με μήκος 220 μέτρα και 3 τεράστια πανιά με 1500 τετραγωνικά μέτρα το καθένα. Έχει 58 σουίτες και απευθύνεται σε λίγους και κλεκτούς.

ακριβώς εκεί μας πήγε. Μέσα δεκαετίας 80, το Control, το καλύτερο για μένα προσωπικά άλμπουμ της Janet Jackson. Εν τω μεταξύ, Janet Jackson δεν πήρε καμία θέση, ούτε έκανε κάποιο σχόλιο για την ταινία που περιγράφει τη ζωή του αείμνηστου Michael Jackson και των αδερφών της. Έχει κρατήσει τις αποστάσεις της. Τις αποστάσεις της επίσης έχει κρατήσει και η κόρη του Michael Jackson, η Paris.

ήρεμη δύναμη τελικά ο Harry Styles με το πρώτο άκουσμα του τελευταίου του άλμπουμ. Οκ, δεν ενθουσιαστήκαμε, αλλά όσο περισσότερο το ακούμε, τόσο περισσότερο το αγαπάμε. Kiss All The Time Disco Occasionally, ο τίτλος του τελευταίου του άλμπουμ, από όπου ακούσαμε το Dance No More, ήταν και το συγκλάκι που είχαμε πρώτο ξεχωρίσει από το άλμπουμ και ίσως το πιο δίσκο και το πιο δυνατό και πολύ χρήσιμο αυτό που θα σας πούμε τώρα, για να λέμε και κάποια χρηστική είδηση. Αν στο σπίτι σας έχετε κουρτίνες, και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν και σπίτια που έχουν στόρια αντί για κουρτίνες, αν λοιπόν εσείς έχετε κουρτίνες, θα σας πούμε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και αποτελεσματικό. Δημιουργώντας ένα μείγμα από λευκό ξύδι και νερό σε αναλογία 1:2, δηλαδή ένα ξύδι και δύο νερό, και ψεκάσετε τις κουρτίνες σας, οι δυσάρεστες οσμές από φαγητό, τσιγάρο ή ακόμα και υγρασία θα εξαφανιστούν. Να ξέρετε ότι το λευκό ξύδι δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Βέβαια, αν οι κουρτίνες σας είναι φτιαγμένες από ευαίσθητο ύφασμα, όπως μετάξι, καλό είναι να μην το χρησιμοποιείτε. Πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ.
2: Έλαβελ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβελ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977 στο Mediterranean.

για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

Views. Εμείς το γνωρίσαμε από την Annie Lennox το 1995, όμως παλιότερο, καθώς κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 86, έτσι να τα λέμε και αυτά, από τους Βρετανούς μουσικούς David Freeman και Joseph Hughes. Εδώ διασκευάστηκε από την Hayley Steinfeld, τη θυμάστε? Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram starblack@gr. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλοι εσείς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι το καινούριο από την Gracie Abrams.

από ό,τι θυμάμαι, αυτό το ακούγαμε πριν από 5-6 χρόνια, Post Malone και Circles. Πρέπει να είχε πάει και στο νούμερο 1 στα Hot 100 της Αμερικής, αλλά και σε άλλες χώρες. Και η χώρα που όλοι δουλεύουν λιγότερο από ό,τι δουλεύουμε εμείς εδώ, δηλαδή ούτε εξαήμερο, ούτε πενθήμερο, αλλά τετραήμερο παρακαλώ πολύ, είναι η Ισλανδία. Υπάρχει εκεί μια μετάλλαξη στα εργασιακά και όλα έχουν γίνει προς όφελος της οικονομίας και της εργασίας. Αυτό το εθνικό μοντέλο της τετραήμερης εργασίας έχει κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο κάθε εργαζόμενος αποδίδει καλύτερα, γιατί είναι πιο ξεκούραστος και δεν υπάρχει και περίπτωση να πάθει αυτό το burnout που παθαίνουν όσοι δουλεύουν απίστευτες ώρες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ισλανδίας, όχι μόνο η χώρα δεν έχει υποστεί ύφεση, αλλά έχει εμφανίσει και εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο 41%, ξεπερνώντας πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έξυπνοι Ισλανδοί! Έτσι είναι, δουλεύει κανείς λιγότερες ώρες και αποδίδει περισσότερο γιατί είναι πιο ξεκούραστος. Έρχεται η Σελέστ με το αγαπημένο Stop This Flame και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα flashback πίσω στη δεκαετία του 80 και σε πιο soul ακούσματα. Προς το παρόν όμως, Σελέστ, Stop This Flame.

Ωραίο ταξιδιάρικο mid tempo soul κομμάτι από το 1983, Billy Griffin, Sirius. Πλησιάζουμε σε λίγο σε διάλειμμα και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα με τους δίδυμους Μάρκους εν Μαρτίνους από την Νορβηγία μαζί με την Γερμανίδα τραγουδίστρια Λεωνή. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ποιος από τους Μάρκους εν Μαρτίνους. Γι' αυτό πλέον ο ένας έχει αφήσει μουστάκι και ο άλλος όχι. Και έτσι μπορείτε να τους ξεχωρίσετε. Moonlight.

πάμε δυνατά, ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα με τον Λούκα Σαόκι και τον Ραούλ Βιντάλ από το Μεξικό. Και ο χαρούμενος τίτλος δεν υπάρχει, Joy, και εμείς τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Hard 94,2.